0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. Shine bright like a diamond. Shine.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Check, check. One, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
7: Πολύ χάρη, όχι. Όχι. Όχι.
4: Πάντως βλέπω ότι ήδη ξυπνήσατε κάποιοι από εσάς και μπράβο σας ρε παιδιά, τέτοια ώρα είστε στο
7: πόδι.
4: Στο πόδι και δουλεύετε από πολύ πρωί. Καλημέρα, ας πούμε, στο Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα εδώ και 10 λεπτά. Μπράβο.

0: τέλειο υπέροχο τραγούδι στο Ζουρέτιο, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Σήμερα 22 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σα, συνδυάζετε τη γλυκύτητα του καρκίνου με τη λάμψη του λέοντα. Προσελκύετε εύκολα του άλλου χωρί καν να προσπαθήσετε. Διαβάζετε του ανθρώπου και τι καταστάσει αμέσω. Ναι. Έχετε μια δημιουργική φύση και η μετάβαση από το ένα ζώδιο στο άλλο σα κάνει κυκλοθυμικού.
0: Πολύ όμορφα.
2: Στη Χαλκιδική μα ακούτε 99,5 δράμα, 88,9 Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη.
0: Μπράβο.
2: www.zooradio.gr, Spotify, θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Για τον καιρό τα είχαμε ψηλοπεί και εχθές, κυρίες και κύριοι. Άσχετα εάν η Νάνση Βλάχου επέμενε ότι ζούμε στη Σαχάρα, σήμερα 23 με 35 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδης. Ο καιρός μέγιστος δείκτης UV10 και αυτό σημαίνει αντιλιακό οπωσδήποτε, τουλάχιστον στο προσωπάκι σας που δεν θέλω να μου ρητηδιάσει καθόλου ή να ρητηδιάσει όμορφα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1971, ναι, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο πέρασαν τη δεύτερη μέρα γυρισμάτων της διαφημιστικής ταινίας του Imagine στο σπίτι τους. Και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα κάνανε έτσι τη βόλτα τους στον κήπο μέσα στην ομίχλη.
0: Ωραία.
1: Και ο Τζον Λένον τραγουδούσε το Imagine.
2: Α, είναι εκεί που είναι γυμνή και οι δύο.
1: Όχι. Σου λέω βόλτα στον κήπο κάνανε.
0: Αυτό είναι από το YouPorn. Άστο. Είναι άλλη ταινία
2: που το
0: άλλο ήταν αυτό. Όλο τέτοια βλέπεις. Πανάθεμά σε και παιδί. Παιδιά, καλημέρα. Θέλουμε επικοινωνία 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου. Σας περιμένουμε όλους και όλες να μας πείτε πώς είστε και πώς αντέχετε 22 Ιουλίου εδώ στην πόλη με τέτοια ζέστη. Και κάποιοι φίλοι σας τηλεφωνούν ή σας στέλνουν φωτογραφίες. Δες εδώ πίνω ουζάκι στο νησί. Και δεν τρελαίνεστε σαν και εμάς. Είμαστε σε παράνοια. Καλημέρα, καλημέρα.

0: στο Σόμπρ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τετάρτη, το μέσο της εβδομάδας. Τι ωραία όταν έρχεται η Τετάρτη και τι ωραία όταν μαζεύετε η παρέα το βράδυ για να περάσουμε, να δούμε λίγο Netflix, να το ζήσουμε, να πιούμε τα ωραία μας, τα μορφά μας. Αλλά πρέπει κάπως να παραγγείλουμε.
1: Σας έχω όμως τη λύση, εγώ, Βασίλη.
0: Έλα,
1: η επιλογή
0: μου
1: είναι μία. Σαβίκος.
0: Ανοίγεις το Σαβίκος app και βρίσκεις άπεκτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερ, στο θρηλυκό γυρλού από ελληνικές φάρμες αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Σαβίκος GGG στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, στην όμορφη, στην Αριστοτέλου, στα Λαδάδικα, στο Αν Σαλόνικα, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο.
2: Λοιπόν, παιδιά, τώρα σας έχω τα χαρακτηριστικά που ελκύουν. περισσότερο τις γυναίκες, σύμφωνα όμως με έρευνες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε το σχήμα V, δηλαδή η αναλογία να είναι τριγωνικό το σώμα του άντρα, να πηγαίνει έτσι. Το νούμερο 2 είναι το γέννη τριών τεσσάρων ημερών.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτό προτιμούν οι γυναίκες.
0: Ναι, αλλά στον αργυρό όμως ο ταξιδιώτης άρεσε. Άσε τον αυτά που μου λες.
2: Ναι, εντάξει, τώρα. Ναι.
0: Συνέχα.
2: Ναι. Με κόλλησες τώρα. Γιατί όμως ο αργυρός έχει και το σχήμα V, έχει και τη βαθιά φωνή.
0: Έτσι.
2: Και έτσι, χαμηλή, η μπάση τόνη φωνή συνδέονται υποσυνείδητα με υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης και αυτοπεποίθησης και μας αρέσει πάρα πολύ. Και τέλος, θα σας πω λίγο και τα highlight. Είναι το George Clooney effect, δηλαδή οι γυναίκες έλκονται από ελαφρώς μεγαλύτερους σε ηλικία άντρες.
0: Καλό αυτό.
2: Καθώς εκπέμπουν οριμότητα, εμπειρία και σταθερότητα.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Επίσης έλκονται από άντρες που φορούν κόκκινο χρώμα. Θεωρούνται πιο ελκυστικοί.
0: Κόκκινο!
2: Ναι,
0: έλα, ρε, τώρα, δεν μπορώ να ακούω τώρα. Αυτό είναι για τις γυναίκες.
2: Κόκκινο σκούρο, έτσι. Έχουν... έχουν υψηλότερο, λέει, στάτους σύμφωνα με μελέτες συμπεριφοράς.
1: Έχω τισερτάκι κόκκινο, το βγάλω, το βάλω.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Ο σκύλος. Έρευνες δείχνουν ότι ένας άντρας που βγάζει βόλτα.
0: Α, νόμιζα να καπνίζει.
2: Όχι, αυτός που βγάζει όμως βόλτα ένα σκύλο λαμβάνει πολύ ψηλότερα ποσοστά ελκυστικότητας.
0: Ναι.
2: Καθώς το ζώο επικοινωνεί υποσυνείδητα ότι είναι στοργικός.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αμέσως τώρα, επειδή μιλάει για τους άντρες και τι γουστάρουν τα κορίτσια από εμάς, να βάλουμε και το Where is my husband. Το πιο ωραίο που γουστάρουν είναι να μην είναι στο σπίτι τους. Να σας το πω εγώ, παιδιά.
2: Έλα, μην τα
0: για να σας καλημερίσουμε. Ray, where is my husband? Σε λίγο επιστρέφουμε με την επικαιρότητα.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
4: Σε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
3: Good morning, everybody.
4: Good morning, everybody.
1: Γιατί το πάρτι.
4: Let's get started.
1: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
5: Εδώ λοιπόν είμαστε από τις 7. Πουρνό, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Να χαιρετήσουμε την Ευανθία, η οποία μας ακούει. Καλημέρα, γλυκιά μου. Καλημέρα και στον Βασιλάρα. Καλημέρα και στην Μέη Δροσερή. Στο Βήμα, στον Κώστα και στον Ιορδάνη. Στον Αλέξανδρο και στον Μανώλη. Στην Φένια και στην Εύα από τη Γερμανία. Αλλά και στην Αντωνία. Να πάμε λίγο στην κίνηση της πόλης.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
6: Με τον κύριο Τραφικούλη.
7: Λοιπόν, στο περιφερειακό 2 είναι τα προβλήματα. Στην Πολύχνη και για τα δύο ρεύματα κολλάτε. Ενώ στην Τριαδρία κολλάει μόνο το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά.
5: Μάλιστα.
7: Κωνσταντίνου Καραμαλή ελάχιστα πράγματα. Για λίγο το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά κολλάει. Βασιλίσσης Όλγας Βασιλέως Γεωργίου. Τσιμισκή Εγνατία Αγίου Δημητρίου Κατσιμίδη και Λαγκαδά είναι υπέροχα.
5: Αχα.
7: Ένα μικρό κολληματάκι, φανάρια Χάνθ και τίποτε άλλο.
5: Για να δούμε τι γίνεται έξω.
8: Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με τα δύσκολα. Νεκρό στο γραφείο του βρέθηκε ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος γυμνός σε εμβριακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα. Εγκληματική ενέργεια προφανώς. Δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξη. Τον έψαχνε η οικογένειά του και οι κόρες του για ώρες. Σύγκρουση πλοίων είχαμε στη Σούδα. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός, αλλά δεν καταγράφηκε ούτε θαλάσσια ρήπανση.
5: Μάλιστα.
8: Σε μια νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Βασίλη, μας είπες και εσύ την ταλαιπωρία σου προχθές.
5: Σχεδόν μία ώρα, δηλαδή 55 λεπτά.
8: Με ελάχιστες πτήσεις να φτάνουν και να αναχωρούν στην προγραμματισμένη τους ώρα, την ίδια ώρα χιλιάδες ταξιδιώτες συνοστίζονται στους χώρους αναμονής. Υπάρχει γενικά αναστάτωση. Πρόστιμο ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην AliExpress, κρίνοντας ότι η δημοφιλής πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό της πώλησης παράνομων προϊόντων και επικίνδυνων και παραποιημένων προϊόντων. Και τέλος, να σας πω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπα, δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγες ώρες αφού ο στρατός βομβάρδισε.
5: Στρατός, σήμερα μου είσαι πολύ μπερδεμένη από το πρωί. Δεν ξύπνησες καλά, αγάπη μου.
8: Τα ακούγες, ναι. Τα ακούς τα σαρδά μου.
5: Τα ακούω.
8: Νομίζω ότι τα...
5: Δίπλα μαζί κάνω κομπή. Καταρχάς...
8: Όχι, νομίζω ότι...
5: Καταρχάς έχεις και ένα βλέμμα. Σαν
8: τι?
5: Να... ξέρω, σαν να έχεις... σαν να σε έχουν κάνει μια αίρεση για να μην νιώθεις.
8: Αν νιώθει.
5: Δηλαδή κοιτάς, μας κοιτάς και κοιτάς αλλού. Κάπως σαν, σαν να βρωμάμε και να μην θες να μιλήσεις μαζί μας. Έχεις έρευνα, στείλω ότι τι κάνω,
8: τι κάνω εγώ εδώ.
5: Όχι, δεν είναι αυτό.
8: Δεν είναι
5: τι κάνω, δεν ξέρω τι κάνω. Έχω ακούσει σαρδά, μαζί κάνουμε εκπομπή.
8: Ναι, παιδί μου, επειδή τα περνάω, κατάλαβες.
5: Τα περνάω,
8: δεν τα σταματάτε.
5: Τι να τα σταματήσω, να σας σταματήσω, σας σταμάτησα μία. Σταμάτησα δύο. Έλα, πες.
8: Αυτό, ο Τραμπ εδώ.
5: Επίσης,
8: σας έχω και μια πληροφορία τώρα αποκλειστική. Θυμάσαι μια ημερομηνία που είχα δώσει.
5: Και που δεν την πίστεψα.
8: Για μετρό.
5: Για Καλαμαριά.
8: Όχι.
5: Ούτε καν.
8: Εργοτάξιο είναι ακόμα.
7: 28 είχαμε πει.
8: Δεν προλαβαίνουμε.
5: Δεν υπάρχει πιθανότητα.
8: Δεν προλαβαίνουμε.
7: Και το έκανα story σε όλη την Καλαμαριά να ότι ανοίγεται παιδιά Καλαμαριά.
5: Σιγά μην πήγε και με ντάτσουν και άρχισε να λε τι 28. Κάτσε ρε.
7: Βραζίλη έγινα.
5: Να πω. Τι πιστεύει ακόμα.
8: Παιδιά, όχι, ο άνθρωπό μου χθε ήρθε και μου είπε: λυπάμαι, είμαστε ακόμα εργοτάξιοι. Δεν προλαβαίνουμε.
5: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.

0: υπέροχο τραγούδι. Take me there, είναι το Zoo Radio. Είμαστε εδώ για να περάσουμε καταπληκτικά, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή να παραπέει. Παιδιά, αλήθεια τώρα. Πριν έρθω, ήρθατε 10 λεπτά πιο νωρίς. Πήρατε τίποτα?
1: Κάτι ήπια.
0: Ιδιό σας τώρα, ιδιό σας τώρα. Μεταξύ μας τώρα δεν θα μας ακούει κανένας. Λίγο η Θεσσαλονίκη. Έλα, πες.
1: Κάτι ροπιτάκι.
0: Τώρα τι ακριβώς έκανες?
1: Έκλεισα την πόρτα.
0: Δεν έκλεισε την πόρτα. Κοιτούσες σαν τρελή δεξιά-αριστερά και οι άλλοι σου είχαν κλείσει την πόρτα και εσύ κοιτούσες πάλι το λες και πετάνε μύγες. Παιδιά, τι γίνεται? Να φύγω?
2: Βασίλη,
0: να σου πω κάτι. Μήπως πρέπει να κάνετε μόνοι σας την εκπομπή? Γιατί εγώ δεν έχω, είμαι κανονικά ακόμα. Δεν έχω χαλάσει. Να είστε μόνοι σας, αλλά χαλασμένοι.
2: Πραγματικά
0: χαλάζονται. Παιδιά, να δώσουμε ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η εκπομπή μας?
1: Η εκπομπή μας
2: λες
1: λένε...
2: και αυτό του ήταν εύκολο τις καλές μέρες και
0: να
2: θα
0: την
2: το
0: ακούσω,
2: πει τώρα.
0: Πες μου.
1: Be nice and the boss crew in the morning.
0: Μπράβο, ωραία. Τι δώρο δίνουμε?
1: Τώρα δίνουμε τους πιτόγατους, παίζουμε τους πιτόγατους και δίνουμε δώρο από τα καταστήματα Λαβή, 20 ευρώ δώρο επιταγή.
0: Και τι πρέπει να κάνουν?
1: Θα αναγνωρίζουν το ελληνικό απόσπασμα από την τηλεόραση.
0: Μπράβο, ωραία, παιδιά, καλά θα πάμε.
3: Κωστάκης μαγεύτηκε, το άρεσε πάλι.
4: Αμά δείτε.
5: Ο λόγος που παγώσαμε έτσι.
0: Κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν και σε άλλες εκπομπές. 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε αυτή την εκπομπή για να πάρετε δώρο επιταγή, δώρο. Μάλλον να κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Έχουν πολύ ωραία κοσμήματα. Ένα από αυτά ανδρικό φοράω εγώ σήμερα.
2: Πολύ ωραίο.
0: Το βραχιολάκι μου. Και βεβαίως πρέπει να καταλάβετε ποια είναι αυτή εδώ η τηλεοπτική εκπομπή.
3: Ο Κωστάκης μαγεύτηκε, το άρεσε πάλι.
4: Αμά δείτε.
5: Ο λόγος που παγώσαμε έτσι.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Εντάξει, ναι, έχει λίγο βαβούρα. Μόνο αυτό θα δώσω σαν δικαιολογία αν δεν το βρούνε.
2: Είναι όμως και χαρακτηριστικό της εκπομπής.
0: Σωστό. Καλημέρα. Ποιος είναι εδώ?
6: Καλημέρα, η Σοφία είμαι.
0: Βρε Σοφάκι μου, τι κάνεις τέτοια ώρα? Εσύ είσαι καλά, αντέχεις?
6: Έχω άλλη μια μισή εβδομάδα για άδεια, οπότε...
0: Λειτουργήσω όμως, ρε παιδί μου, είσαι εδώ. Αυτά έχουν χαζέψει και τα δυο. Κοιτάνε το υπερπέρα. Μπράβο, μωρό μου. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
6: Νομίζω το Ράδιο Αρβίλα.
0: Είναι το Ράδιο Αρβίλα, σωστά. Και βεβαίως το δώρο είναι δικό σου. Θα μιλήσει με την Ανσούλα εδώ πέρα. Ελπίζω να την καταλάβεις, να συνεννοηθείτε για να σου δώσει το δώρο. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλό ταξίδι και στο φίλο μου τον Κώστα που φεύγει. Λέει για τίνο σε λίγο. Καλά να περάσετε.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: Βεβαίως, αν κοιτάξει όλα τα site και πάλι, εκτός από το site της Σαχάρας που βλέπει εδώ το κορίτσι μας, η Νανσούλα μας, δεν είναι πάρα πολλά πράγματα τόσο έντονα όσο τα βλέπετε μερικοί έξω. 22 με 33, ηλιοφάνεια, εν μέρη εφελώδης, γράφουν όλα τα site. Όμως, πριν από λίγο που κατέβηκα κάτω, ψυχάλισε κανονικά και πάλι.
1: Σκοτίνιασε κάποια στιγμή.
0: Σκοτίνιασε για λίγο.
2: Τώρα όμως άδειασε.
0: Ξανά, αλλά είναι γυρίζει. Κάνει γυρίσματα ο καιρός.
1: Μάλλον επειδή έχει αέρα έξω, διέλυσε τα σύννεφα. Να τα
0: αυτό λες να είναι.
1: Ναι, μωρέ, να τα έστειλε πέρα.
0: Να
1: τα διέλυσε.
0: Πάλι
1: τα
0: πέρα τα έστειλε. Αυτά τα πέρα, τα ναι. Πέρα και τα δόθε σου. Δεν μου λες, ναι. Χθες το βράδυ.
1: Ωραία πράγματα.
0: Κοκτέιλάκια.
1: Κοκτέιλ, βέβαια.
0: Για πες.
1: Χωρίς αλκοόλ.
0: Τι έλα ρε τώρα, αποκλείεται.
1: Ναι, ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ.
2: Μοκτέιλ, ποιες δηλαδή.
1: Μοκτέιλ αυτό το...
0: Τι λες ρε εσείς κατζόχοι ρε, γιατί γίναμε έτσι οι άνθρωποι.
1: Εμφανισιακά είδες σε μπερδεύει, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Δεν με νοιάζει εμφανισιακά, η γεύση του.
1: Γευστικά το καταλαβαίνεις.
0: Τώρα πριν φύγεις διακοπές, η πρώτη στάση είναι το Mosaic Stores. Στο Mosaic Store του κέντρου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες, Νάνση μου, έξυπνες ιδέες που θα λατρέψεις.
2: Βέβαια, και στο Mosaic του Ευόσμου, στην 28 Οκτωβρίου 16, μας περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται η πιο ξέγνιαστη πλευρά του καλοκαιριού με εκπτώσεις έως και 70%.
0: Πολύ πολύ ωραία είναι τα Mosaic Stores. Υπάρχει και το site mosaicstore.com, stores.com. Okay. Να πάω να δω λίγο μία βόλτα τα παιδιά εδώ, το Λευτέρι μας, το Σωτήρι μας, την υπέροχη Σοφία, καλημέρα και από εμάς, την Ελένη. Να, ας πούμε, αυτή έχει συννεφιασμένο καιρό εκεί που είναι. Καλημέρα στον Νόρη και στον Κωνσταντίνο που λέει τι αέρας είναι αυτός, παιδιά. Τώρα σταμάτησαν όλα, φίλε, εδώ πάνω, Κωνσταντίνε. Και βέβαια ένα γεια στο φίλο μου τον Γιώργο. Πάμε ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Γεια δώστα μου.
1: Κρυός ημέρα, σε καλεί να κινηθείς με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ταύρος, μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Ναι.
1: Δίδυμος, ένα αγαπημένο πρόσωπο ίσως χρειάζεται περισσότερο το χρόνο και την προσοχή. Καρκίνος, άκου την καρδιά σου, αλλά κράτησε και μια δόση ρεαλισμού. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Παρθένος, η διάθεσή σου για φλερτ είναι έντονη. Ζυγός, αν προκύψει μια διαφωνία, προτίμησε τον διάλογο αντί της αντιπαράθεσης. Σκορπιός, μην αναβάλεις αποφάσεις που γνωρίζεις πως πρέπει να πάρεις. Τοξότης, μια πρόσμενη γνωριμία μπορεί να σου ανανεώσει τη διάθεση. Εγώκερος, η υπευθυνότητα και η επιμονή σου αποδίδουν καρπούς. Υδροχόος, εμπιστεύσου τη διέστησή σου και άφησε χώρο για όμορφες εκπλήξεις. Και τέλος Ιχθύς, η μέρα κλείνει με όμορφες στιγμές και μια αίσθηση εσωτερικής πληρότητας.
0: Πληρότητας, φιλαράκι, και βεβαίως θα πληρώσουμε και σήμερα τον νικητή με το Beat the Bomb, το οποίο θα ξεκινήσετε τώρα να στέλνετε τα μηνύματά σας, αφού και σήμερα έχουμε διπλή ευκαιρία ως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Έως και τις 8 και 4 το γράφεται Bomb ή Βόμβα στα ελληνικά, και ένα όνομα τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908. Καλημέρα Ιωάννα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Σου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
8: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικά.

0: εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγχρονη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη
11: της Θεσσαλονίκης.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι από το πρωινό σόου της πόλης που είναι εδώ. Είναι έτοιμο. Οι κόκορες πάντα στη θέση τους. Και αν δεν ξυπνήσετε με τον πρώτο, υπάρχει και ο δεύτερος. Το τρίτο μόνο σε δύσκολες συνθήκες. Σήμερα δεν θα ακουστεί. Άστον εκεί πέρα που είναι. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Ανανσούλα μου?
13: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μία έρευνα για τις κοντές γυναίκες. Έχουμε το Beat Bon, την παιχνιδάρα μας για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
11: Η εταιρεία Δημάκης που είναι πάντα δίπλα μας και είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα εκεί έξω. Που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Έχουμε τα κουτσομπολιά του Κατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
11: Φίλες, κάτς, να βγούμε βόλτα.
14: Να βγούμε.
11: Να πάμε.
15: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
14: Λοιπόν, κινησούλα, έχουμε περιφερειακό και για τα δύο ρεύματα στο ύψος Επταπυργίου και Τριανδρίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει επίσης και στα δύο ρεύματα. Όμως Βασιλίσσας, Βασιλέως Γεωργίου ακόμη κρατάνε ομαλά. Κινησούλα, συναντάμε λίγο φανάρια Χάνθ. Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου επίσης κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα.
11: Πολύ πολύ ωραία. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11 και σήμερα.

0: Τζέντορ. Για να δούμε, παιδιά, γιατί σιγά σιγά τελειώνει και αυτή η ραδιοφωνική σεζόν. Τι καινούργια τραγούδια θα βγουν κατά τη διάρκεια της επόμενης. Πόσο το έχω πάντα από τα πράγματα που με απασχολούσαν πάντα το καλοκαίρι είναι τι θα έχουμε να παίξουμε από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τι καινούργια τραγούδια, τι καλλιτέχνες θα βγουν και τέτοια. Το σκέφτεσαι ποτέ, φίλε Κασόκη?
1: Σκέφτομαι, φίλε, αλλά να κάτσουν να δουλέψουν όμως οι καλλιτέχνες, να βγάλουν καινούργια τραγούδια.
0: Άντε μετά από τον Παυλίδη και το γάμο του τώρα κάνει επέμβαση στην μουσική σκηνή. Τι θα του πει δηλαδή? Πες, απευθύνεσαι στον Ed Sheeran, στον Weekend, στην Ariana Grande, σε όλους.
1: Συνήθως κάνουν διασκευές. Παίρνουν κάτι παλιό, όλα τέτοια ακούμε τελευταία. Όχι ότι δεν είναι χάλια, είναι πολύ ωραία και αυτά που
0: μπράβο,
1: κάνουν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μας αρέσουν.
0: Αλλά
1: να κάτσουν να
0: βάλουν. Βάλτε κάτω τον κόλο σας που μου το παίζετε και τέτοιοι. Βεβαίως. Weekend και τα λοιπά. Ο Bruno Mars, ωραία τραγούδια. Ωραία τραγούδια.
2: Ο Bruno Mars έκανε δουλίτσα φέτος.
0: Κι άλλο όμως θέλουμε εμείς, έτσι λέει ο Σκαζέλα, πες μου.
1: Τρία να βγάλει, σωθήκαμε.
0: Σωστό.
1: Ο κάθε καλλιτέχνης από τρία να βγάλει επιτυχία, σωθήκαμε.
0: Δύο σεζόν κάναμε.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι ωραίο που σας έχω εγώ. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Στις 23 και 24 Ιουλίου, από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ, επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Να πούμε ότι μπορούμε να πάμε εκεί, να σουλαμούν, να ανακαλύψουμε αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσουμε καλοκαιρινά looks και να ζήσουμε μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις.
2: Λοιπόν, ελάτε όλοι να πάμε να το ζήσουμε από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και να χαρίσουμε έτσι στο καλοκαίρι περισσότερη λάμψη.
0: Τι ωραία, να το πούμε και στον Georges Mounier για να βρεθούμε και σε ένα από αυτά τα hot spots και να περάσουμε καταπληκτικά. Να χαιρετήσω όλους και όλους εσάς και να σας πω ότι έχετε μόλις 3 λεπτά ακόμη για να στείλετε το μήνυμα για το Beat the Bomb.
2: Λοιπόν, κυκλοφορεί μια έρευνα στα social media την οποία δεν την έχω γράψει εγώ.
0: Ποιος την έγραψε? Για κοντές, είπες ότι είναι.
2: Είναι για κοντές,
0: ναι.
2: Και σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν, οι γυναίκες που είναι έτσι πιο μικροκαμωμένες, λέει, είναι πιο γλυκές, πιο έξυπνες και πιο στοργικές.
0: Αυτή την έρευνα είσαι σίγουρη δεν την έχεις γράψει εσύ?
2: Αλήθεια, να, αφού συνέστηλε και χθες το βράδυ.
0: Την είδα το βράδυ, αλλά δεν πίστεψα. Νόμιζα ότι με AI έκανε ένα τιτλάκο και τα λοιπά. Γιατί τα έχουν όλα αυτά οι κοντές, οι ψηλές, δηλαδή τι έχουν?
2: Δεν ξέρω τι έχουν οι ψηλές. Ξέρω ότι εμείς οι κοντές.
0: Ναι, οι κοντές,
2: παιδιά,
0: εσείς.
2: Πραγματικά, σύμφωνα με έρευνες που αποδεικνύεται σε σχέση με το ύψος, έχουμε καλοσύνη. Γιατί κοίτα, δεν είμαι εγώ καλοσυνάτη?
0: Πού σε φοβόμαστε όταν μένεις εδώ μέσα? Καθόμαστε με τους κάτς προσοχή.
1: Ναι.
2: Καλοσύνη έχουμε, θέλω να πω. Και λέει και ότι είναι και πιο έξυπνες και πιο στοργικές.
0: Εγώ τα βλέπω αυτά όλα και στις ψηλές γυναίκες. Δεν έχω τον αδιαχωρισμό.
2: Βέβαια. Επειδή είσαι ρε γυναίκα σου, είναι ψηλή. Θα βλέπεις και στις
0: ψηλές. Θα πω κάτι το οποίο ξέρω και τους κοντές. Τι είναι πιο σεξουλιάρες? Αυτό έχω καταλάβει διαφορά από τις ψηλές. Αυτό βρίσκω εγώ διαφορά, μεγάλη διαφορά δηλαδή. Είναι πιο τσακπίνες.
2: Το έχεις.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλώσεις αυτή τη στιγμή, γιατί μάλλον ξυπνάνε στο σπίτι.
1: Και τα κάνουν κιόλα.
0: Σταμάτα μια φορά. Μια φορά σταμάτα, παίρνει πολύ με σταδίο.
1: Και ξέρεις από πού το καταλαβαίνεις? Από το βραχιολάκι που φοράνε στον αστράγαλο στο πόδι.
0: Τι λέει ρε φίλε, με ποιες κοντές κάνεις παρακάτω? Φοράς την παρακολάκι. Φυλακισμένη γυναίκα στην Ελλάδα για να μην βγει και πετάξει με το

0: κοροϊδεύει, πραγματικά είναι και αυτό το οποίο αγαπάς πιο πολύ. Έχουμε την εταιρεία τώρα Δημάκης, η οποία δεν παιδεύει, αλλά είναι δίπλα πάντα στον προμηθευτή που θέλει βοήθεια για τα έργα του. Έτσι, η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις σύντρευσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία της και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν την διαφορά. Είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, σύντρευσης ή κλιματισμού? Αυτός λοιπόν είναι ο σύμμαχός σου για όλα. Είναι η πιο αξιόπιστη σου επιλογή για τα προϊόντα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στα project σου. Πάμε γρήγορα, όμορφα, να συναντήσουμε τον παίκτη της ημέρας, ο οποίος περιμένει και ξεροσταλιάζει, και θα τον βγάλουμε στον αέρα τώρα.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Είναι ο φίλος μας ο...
2: Ο Γιώργος. Καλημέρα.
0: Αγόρι μου, καλημέρα. Πώς είσαι, πώς περνάς τη ζωή σου?
2: Πολύ ωραία, όμορφα.
0: Ωραίος, 72 είναι το νούμερο το οποίο κληρώθηκες.
2: Από τους
0: 102 συμμετοχές σήμερα που είχαμε, 102 άτομα στείλανε για τον βίντεο. Μα έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
2: Όχι, πρώτη φορά είναι.
0: Τι λες ρε, μην χαρακτηρίσω τώρα τυχερούλη, να μιλήσω απαλά. Ρε τυχερούλη, τι λες τώρα? Έλα ρε, μπράβο, να είσαι πάντα τόσο τυχερός και να είσαι τυχερός και στη βόμβα, φιλαράκι μου, γιατί πολλοί παιδεύονται από τον Ιανουάριο και δεν έχουν κληρωθεί. Τώρα, φίλε μου Γιώργο, με τι ασχολείσαι τη ζωή σου, είπαμε?
2: Νοσηλευτής είμαι.
0: Νοσηλευτής. Δεν του το είχα.
3: Και έτσι, δύσκολη όπως... δουλειά.
0: Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι νοσηλευτές την τελευταία πενταετία, δεκαετία έχετε γίνει πάρα πολύ καλοί. Έχετε ευγενικοί πλέον. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπανε παλιότερα.
2: Αυτό ισχύει που λέτε. Ναι.
0: Ισχύει, έτσι. Υπάρχει management από πάνω ή μόνοι σας με συνέστηση και τα λοιπά? Την αγαπημένη λέξη την Άνση Βλάχου. Το αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είστε λίγο πιο ευγενικοί?
2: Νομίζω όλα παίζουν ένα ρόλο και ναι, μόνοι μας και όλα.
0: Και υπάρχει και το management, σωστό.
2: Έτσι, πάντα.
0: Λοιπόν, 1, 2 ή 3 τώρα.
2: Λέω να πάω με την πρώτη βόμβα.
0: Θα πάει με την πρώτη βόμβα, σκατσόκυρε, ο φίλος μας εδώ, ο νοσηλευτής, ο Γιωργάρας μας.
4: Άλλη ναι. άποψη είχα εγώ στο μυαλό μου για.
0: Άλλη άποψη είχες. Σου αρέσει όμως ή όχι?
4: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Δεν του αρέσει, Λινάση.
3: Εμένα μου αρέσει.
0: Τη συνάντηση τώρα. Κοίταξε, πάντα έτσι με δυσκολεύουν αυτά τα παιδιά. Φιλαράκι μου, νοσηλευτής είσαι. Μπορείς να αντιληφθείς ποιος άνθρωπος έχει πρόβλημα εδώ μέσα και ποιος όχι. Και να πας με τον άλλον. Λοιπόν, σ' ακούω.
2: Θα παραμείνω με την πρώτη
0: βόμβα. Το πρόβλημα το φόρτωσε στο σκατσόκυρο.
4: Εγώ είμαι, παιδιά. Για νοσηλεία έτοιμο.
0: Για νοσηλεία έτοιμο.
2: Όχι, όχι,
0: και είναι και ακριβά και τα νοσηλεία για σένα. Γιατί εκεί που θα σε στείλουμε δεν είναι. Μην μπλέκει με το σκατσόκυρο. Αγαπημένε μου ακροατή, φίλε Γιώργο, είμαστε έτοιμοι να σου κάνουμε μία προσφορά. Αν όντω παραμένει στην πρώτη βόμβα και κατατάσσει του ανθρώπου για νοσηλεία, το σκάτσο και όχι την άνση. Πες μου, μένουμε στην ένα.
2: Μένουμε στην ένα,
0: εντάξει.
2: Μένουμε στην ένα, δεν πειράζει.
0: Άρρωστε, κάνε μια προσφορά.
4: Να έρχεστε να με βλέπετε.
0: Θα έρχομαστε.
4: Λοιπόν, για το φίλο νοσηλευτή 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ για να μην
4: τρελό.
0: Από ένα τρελό.
2: Όχι, θα παίξω.
0: Θα παίξει, κύριε. Γιατί ο τρελός θα έχει 400 εδώ ο δικός μας. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία του φίλου ακροατή.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Stop, παιδιά.
1: 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο φίλος Γιώργος κέρδισε 70 ευρώ.
2: Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλαράκι μου, ήταν όντως μια χαρά, γιατί στο 110 θα ήταν η τελευταία φορά που θα μπορούσε να πεις stop και στο 120 θα κυγώσουν. Εντάξει, έχασε 40 ευρώ. Κέρδισε 70
2: όμως. Το παιχνίδι.
0: Έτσι, αγόρι μου. Λοιπόν, μέσα στη διάρκεια της ημέρας η γραμματεία του Zoo θα μιλήσει μαζί σου για να σου δώσει τα μετρητά. Οκ.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, φίλε μου.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
15: Ποια είναι του Φίβου?
16: Ναι, του Φίβου μου.
15: Ναι, το ακούγαμε χθες. Έκανα ταξίδι, ακούγα όλους τους σταθμούς από μία ώρα τον καθένα, έτσι για να τους ευχαριστήσω.
16: Επειδή δεν το έχω ακούσει, είχα πέσει.
15: Είναι ωραίο τραγούδι. Και είναι κλασικό του Φίβου και μάλιστα λίγο old σκουλιά.
16: Λέει έχει μέσα χιούμορ, αυτοσαρκασμό, εικόνες, εκπλήξεις. Είναι λέει καταπληκτικό και έχει να κάνει με προεκλογική εκστρατεία. Τώρα πάμε λίγο Μύκονο που έγινε ένας χαμός εχθές. Με έναν άντρα ο οποίος ήταν σε αμόκ,
15: ναι.
16: Ο οποίος ερωτοτροπούσε με άγαλμα.
15: Και μάλιστα περνούσε και πάρα πολύ καλά. Και θα δώσω συγχαρητήρια σε αυτόν τον άνθρωπο, ναι. Ο οποίος ακόμη και με το άγαλμα ήταν τόσο ερωτικός και...
17: Ναι ρε παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι άγαλμα. Αυτό είναι πρωτομή.
15: Ό,τι βρήκε ο άνθρωπος.
17: Ναι, δεν είναι ολόκληρο.
15: Πέρασε το σκαλά,
16: ναι.
15: Το ευχαριστήθηκε.
16: Ήταν ωραία, λέει, για αυτόν.
15: Μπράβο.
16: Του παίρνουν ωραία. Ήταν σε αμόκου, βέβαια, η κατάστασή του. Και ξεκίνησε, λέει, βγήκε για περιφερειακό εκεί της Μυκόνου και τράβηξε, λέει, για το αεροδρόμιο.
15: Ναι.
16: Κάποια στιγμή η αστυνομία, βέβαια, μετά από επιχείρηση και εντοπισμό, το συνέλαβε. Αλλά αυτός μια χαρά. Ωραία, λέει, όπου περνούσε, ερωτοτροπούσε με τα αγάλματα.
15: Μια χαρά, μια χαρά. Δεν χρειάζεται να κεράσει και μετά. Το άγαλμα δεν πίνει. Να πω εγώ εδώ ότι η είδηση που μου έστειλε ο φίλος μου Βασίλης από δίπλα είναι τη ημέρα. Ότι η ιερέας διέλυσε το γάμο του παιδιού του,
16: ναι.
15: Του αγοριού του, γιατί η νύφη είχε θαυμασμό στην Ιωάννα Τούνη.
16: Ω, πάτης.
15: Και σου λέει, κάτσε ρε αγόρι μου, Θα πάρει να μου αυτή τη γυναίκα που θαυμάζει την Ιωάννα Τούνη. Και εδώ θέλω ένα σχόλιο.
16: Δεν ευλογώ.
15: Δεν ευλογώ.
16: Το είπε ο παπάς.
17: Δεν δίνει την ευχή του, όχι, δεν ευλογεί. Αφού είναι ο παπάς. Δεν δίνει την ευχή.
15: Πες τώρα λοιπόν.
17: Εντάξει, τι να πω τώρα.
15: Τι. Αν ερχόταν, παιδί μου, αύριο μεθαύριο η Ιωάννα η δικιά σου και σου έλεγε ότι. Τέλος πάντων,
17: ειλικρινά τώρα να μιλήσω.
15: Ο Γουστάρι τον Αλεξάνδρου ή την Ιωάννα Τούνη, τι θα έκανε.
17: Καταρχήν θα έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ.
15: Δεν έχει σημασία. Τι θα κάνει τώρα ο παπάς, θα πάρει το χρόνο πίσω.
17: Ναι, έκανες λάθος, πάτερ. Τώρα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ας τον άνθρωπο να παντρευτεί.
15: Μάλιστα. Οκ. Έγινε, έγινε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τις κοντές, παιδιά. Σε λίγο θα τα διαβάσουμε. Βάζουμε διαφημίσεις, γιατί πρέπει να βάλουμε και κανένα ευρώ να πάμε διακοπές.
18: Λίγο μετά τις 8.30.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
21: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
22: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
23: Hey, ChatGPT.
24: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
23: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
24: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
23: Γυαλιά ηλίου?
24: Το ίδιο.
23: Φακούς επαφής?
24: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
23: Τι πες?
24: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
23: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
25: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
23: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
26: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι.
2: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Πολλά φιλάκια στους καινούριους της Θράκης που έχουμε ενωθεί εκεί με το Metro FM. Την αγάπη μας, παιδιά. 97,8, έτσι δεν είναι, Σκάτς?
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Στη Δράμα, στον Energy επίσης. Καλημέρα στη Χαλκιδική μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο μέσω του application του Zoo Radio. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ευρυπίδη, ο οποίος είναι εδώ. Σήμερα έχει βροχή στα κουβάλια μέχρι τις 7, λέει, και κάτι έγινε τρελό εκεί. Καλημέρα στο τρελό Παρεώνη. Κοντές μόνον είναι πιο ευέλικτες σε διάφορα πράγματα. Να τους, αυτός είναι πρακτικός. Πρακτικός, μπαίνω και σε σιρτάρι, μάλιστα. Καλή...
2: Τι κρύψεις όταν έρθει ψηλή.
0: Καλημέρα στη Μαρίνα. Οι ψηλές έχουν ψυχή, βρε παιδιά. Αυτή είναι ψηλή, να ξέρετε. Καλημέρα στη Φιλινάδα την Άννα που είναι εδώ μαζί μας και σε αυτό το πρωινό. Ανούλα μου, καλημέρα και σε σένα. Σας ακούω. Έχω λιώσει στο γέλιο γιατί κοντή ήταν, λέει, το παρατσούκλι μου στη δουλειά πριν έρθει η τότε, όχι τώρα, νύφη μου και πάρει αυτό τον τίτλο. Και φυσικά εννοείται ότι συμφωνώ με αυτά που λέτε, ότι οι κοντές είμαστε οι καλύτερες σε όλα. Η Άννα έτσι μόνη της αυτό προβάλλεται. Ο Ευρυπίδης, καλημέρα τρελό Παρεώνη. Σήμερα είχε βροχή. Όχι, το ίδιο βάζω, χαζό είμαι. Πάμε παρακάτω. Η Ελένη μας λέει καλημέρα κορμάρες. Έβρεξε μια μπόρα 10 λεπτού στον εξωτικό εύωσμο στις 7 και 4. Καλημέρα στο Φροσάκι μας που είναι εδώ. Στον Δημητράρα, καλημέρα ομαδάρα. Και νομίζω ότι τα έχω πει όλα, μπορεί και όχι. Τώρα να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Waterland,
2: Φιλενάδα. Βέβαια, γιατί το ήξερε ότι Waterland, εκτός από όλα τα άλλα, έχει μια υπέροχη φάρμα, Βασίλη, με διάφορα ζωάκια. Στο Waterland Farm μπορούμε να δούμε καμήλες, λάμα, ρακούν, ζαρκάδια, αλογάκια, προβατάκια, γαϊδουράκια. Έχουμε φασιανούς, χήνες και πολλά πολλά άλλα.
0: Έχει και ακανθόχυρους εκεί πέρα, τους ξέρεις και σου αρέσουν εσένα πάρα πολύ. Οι ακανθόχυροι είναι και οι ξαδέρια τους κατζόχυρου.
1: Τα ρακούν τα έχω δει πάντως.
0: Να το ξέρεις. Και κοάτι.
1: Κουάτι.
0: Έτσι. Να σας πω εγώ ότι όταν κάνει ζέστη, θα δίναμε τα πάντα για να έχουμε έναν κουβά. Σαν αυτό του πειρατή στη Waterland. Δεν είναι από τα πιο αγαπημένα των παιδιών. Και όχι μόνο. Για να πέσει πάνω με το νερό και να μας δροσίσει. Γιατί μπορεί να σας ξεγελάει ότι λίγο φυσάει κτλ. Πάλι το μεσημέρι θα ζαρώσουν τα δέρματά μας από τη ζέστη. Σε λίγο θα μας πεις το θεματάκι σου το ωραίο. Τώρα να βάλουμε μια ωραία rock μπάντα από τους αγαπημένους τους κατζόχυρου.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Ο τέλειο υπέροχο Σάλτα Βίντσι. Τρελές καλημέρες και στο φίλο μας τον Τζονάρα που είναι εδώ, αλλά και στην κοριτσάρα από την Σαντορίνη. Καλοκαιρινές διακοπάρες μας γράφει εδώ η φίλη μας η Ραφαηλία. Να περάσεις καταπληκτικά, γλυκιά μου. Απίθανη Σαντορίνη, που κάποιος άνθρωπος της ζωής μου δεν ήθελε φέτος να πάμε διακοπές εκεί.
1: Εντάξει, μη στεναχωριέσαι.
0: Πολύ στεναχωριά
1: έφαγα. Να πάτε το Σεπτέμβριο.
0: Να πάμε το Σεπτέμβριο. Για πες λίγο τα δικά σου.
1: Λοιπόν, τα δικά μου θέλεις τώρα, μα είναι η ώρα του ανεκδότου.
0: Άσε, Μαρίβε, που είπαμε ότι θα πεις το θέμα σου πάλι. Βέβαια, βγαίνεις έξω, κουτσομπολεύεις, χάνεις τη σειρά.
1: Όχι, όχι, δεν χάνω τη σειρά. Θέλω να σας πω την καλή είδηση της ημέρας.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Πραγματικά είναι πολύ ωραία είδηση και μακάρι να γίνει και σε εμάς εδώ. Αυστραλία, η ηλιακή ενέργεια έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο αυθονίας που η κυβέρνηση αποφάσισε να την αξιοποιήσει διαφορετικά.
0: Πώς?
1: Υποχρέωσε τις εταιρείες ενέργειας να προσφέρουν στα νοικοκυριά 3 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μεσημέρι.
0: Τι λες ρε τώρα?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί έχουν πάρα πολύ ρεύμα, παράγεται περισσότερο ρεύμα από ό,τι μπορεί να καταναλωθεί,
0: ναι.
1: Και αυτό το γυρίζουν στον κόσμο.
0: Και άντε σου το δίνουν σαν το ρεύμα 3 ώρες το μεσημέρι, τι το κάνεις το ρεύμα? Τι το κάνεις αυτό το ρεύμα?
1: Το ρεύμα σου απλά το μεσημέρι δεν χρεώνεται, βρε.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι το κάνω, είτε, τι το κάνω, μαγειρεύω.
0: Άλλο λέω. Και είτε το πλήρωνα είτε όχι, όμως το ρεύμα υπάρχει. Ενώ ότι δεν το κρατάω κάπου, επειδή είναι πάρα πολύ ρεύμα και μου το δίνουν δώρο. Συνεχίζει και καίει το ρεύμα.
1: Επειδή παράγεται, ναι, πλεόνασμα ηλιακής ενέργειας και από εκεί παράγουν το ρεύμα, κατάλαβες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Οπότε εσύ, ας πούμε, το μεσημέρι 12 με 3 μαγειρεύεις, βάζεις πλυντήριο,
0: ναι,
1: βάζεις εγνωστήριο, σιδερώνεις, okay. Δεν πληρώνεις.
0: Δεν πληρώνουμε. Ναι, και στην Ελλάδα είναι λογαριασμοί αυτοί που μας έρχονται 200 ευρώ και 300 ευρώ. Σιγά. Παλιά τι έρχονταν, 50 ευρώ, έχει 150 ευρώ παραπάνω. Πώς κάνετε εσύ? Είναι που λέγανε ότι θα φθηνίνει η ενέργεια όταν θα γίνουν ιδιωτικές οι επιχειρήσεις. Και ειδικά θυμάσαι, φίλες Κατζόχυροι, που μας είχαν πείσει ότι όταν από δίμηνο θα γίνει ένας μήνας το συμβόλαιο και θα παίρνεις πράσινα, κίτρινα, κόκκινα κτλ.
1: Α, μπράβο, αυτά, ναι, με τα πράσινα, κόκκινα, λέει, κίτρινα
0: θα
1: θυμάμαι.
0: Ξεχνάς, λέει, ότι θα έρχεται, ναι, 30 ευρώ το μήνα θα σου έρχεται.
2: Και τίποτα.
0: Και τώρα έρχεται όσο ερχόταν το δίμηνο και λίγο παραπάνω σε ένα μήνα. Φοβερό!
1: Στην Αυστραλία, παιδιά, στην Αυστραλία πάμε.
0: Πάμε για Αυστραλία όλοι. Αλλά καλύτερα ας κρυώσουμε χωρίς air condition. Σκατζόχυρε.
2: Τι δεν ζητά να φάει ένας καταζητούμενος, ναι, σε ένα εστιατόριο?
0: Τι δεν ζητά να φάει, ναι, ένας καταζητούμενος?
1: Ζητά. Κάτι με...
0: Τώρα που να βρεις χιλιάδες, ναι, φαγητά και,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Κάτι με αστυνομία.
0: Πες μας λίγο.
2: Κάτι που θα τον πιάσει.
0: Φοβερό. Βάλε κάτι να με πιάσει, ρε. Βάλε κάτι να με πιάσει. Είναι από τις πιο ωραίες ατάκες,
2: ναι,
0: που ακούς. Βάλε κάτι να με πιάσει, ρε.

0: ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
1: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
0: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
1: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
0: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
1: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται,
4: λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και

0: χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
10: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
11: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
12: Check, check, one, two. Ready?
13: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
14: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
14: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
15: Από τη Λάρισα με κατεύθυνση στο Λιτόχωρο.
16: Τι γίνεται?
15: Με σας κόψαμε τα ψυχοφάρμακα. Σε λίγο θα κόψουμε και τον πρωινό καφέ. Θα μας ξυπνάτε καλύτερα. Ωραίο.
17: Αχ, τι ωραίο.
15: Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό.
17: Πολύ
15: μου
17: ωραίο.
15: Άρεσε πολύ. Για πες μου εσύ, καλή μου τώρα, τι έχουμε σε αυτή την ώρα.
17: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε το Χαμπίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Friday.
15: Τι θα πείτε σήμερα?
17: Θα πούμε Νίνο Ζόζεφιν.
15: Θα κοιτιέστε και όλα ότι είστε ερωτευμένοι.
17: Τι κάνεις
15: όμω. Να το ζήσω κι αυτό στη ζωή μου.
16: Σήμερα έχουμε ντουέτ. Τι κάνεις. Έχω ξεχάσει.
15: Ωραία.
17: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για τις γυναίκες φυσικά. Σας έχω τι θα δούμε στις πλατφόρμες που έχουμε καιρό να πούμε. Έχουμε το Τζος Μουνιά από τα ΤΕΙΕ του στη Λάρισα. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτ και το Χρυσό Κουκουνάρι.
15: Τι κάνει. Θα είχε πάντως πάρα πολύ πλάκα το κάνατε.
18: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
19: Με τον κύριο Τραφικούλη.
20: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει κίνηση 3 Ανδρεία για εσάς που κινείστε ανατολικά, ενώ για εσάς που κινείστε δυτικά, κολλάτε νωρίς-νωρίς στην Πηλαία. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πίτα και τα δύο ρεύματα.
15: Τι λες, ρε φιλάκι, πού είναι αυτή, γιατί βρεθήκανε.
20: Μεγάλο ζόρι τραβάτε εκεί.
15: Μεγάλο.
20: Δεν ξέρω γιατί.
15: Ναι.
20: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, φυγέτε για κάτω.
15: Φυγέτε
20: για κάτω.
15: Έτσι ζηφιόκο.
20: Είναι ανοιχτά.
15: Τι φυγέτε και φυγέτε συνέχεια.
20: Να πάνε από κάτω. Του ανοίγω δρόμο εγώ. Τσιμισκή ανοιχτή, Εγνατία ανοιχτή, Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά είναι ok. Μόνο παραμένει το πρόβλημα στα φανάρια Χάντ.
15: Φυγέτε. Λοιπόν. θα σε σφάξω μια μέρα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ανούλα. Παιδιά από Χαλκιδική σα ακούω. Πολλά φιλάκια. Είστε η καλύτερη ομάδα. Ειλικρινά από παλιά σα ακούω. Ευτυχώς που έχουμε και εσά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και επειδή σα αγαπάμε, θα σα κουνήσουμε. Έλα με ένα κοκτέιλάκι στο χέρι, Bad Bunny. Ένα βαϊόλ, έμαθες τι έπαθες στο Μιλάνο,
17: Ναι ρε εσύ.
15: Μείνανε με το εισιτήριο στο χέρι.

0: το Νταμιάνο Ντέιβιτ, ένα θαυμάσιο τραγουδιστό στο ρέντιο. 22 Ιουλίου, με μια παράξενη μέρα να έχει ξημερώσει, με χαζοβροχές, χαζοφύσιμα, σταματάνε όλα, ξαναρχίζουν. Αλλά είναι και αυτό το καλοκαίρι που μας αρέσει μερικές φορές, αυτή η τρέλα που υπάρχει. Άλλωστε η τρέλα υπάρχει στην Ελλάδα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, σε όλα, στα πολιτικά, στα οικονομικά, στις σχέσεις. Γενικά υπάρχει μια παράνοια, ακούω, μιλάνε για σχέσεις. Ειδικά όταν μιλάω με κορίτσια λίγο πιο μικρά, 25 ναι. ετών, λίγο πιο μικρά από εμένα.
1: Εσύ πάλι γιατί μιλάς με τα κορίτσια?
0: Γιατί απευθύνονται στον έμπειρο.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί, τι έπασε, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας κάτσω.
2: Αυτές οι ηλικίες ρωτάνε για να μαθαίνουν.
0: Μου λένε την άποψή μου και ότι βοηθάω τα κορίτσια.
1: Βοηθάω τα κορίτσια.
0: Δώστε τα όλα, λέω. Ξέρεις τα γνωστά. Λοιπόν, ότι αυτό το ηλικιακό.
2: Μ' αρέσουν οι απόψεις σου, Βασίλη.
0: Ναι, φιλαράκι. Το ηλικιακό αυτό το οποίο έχει το 25-31 έχουν ένα θέμα ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τη ζωή δίπλα με το σεξ.
2: Αποκλείεται.
0: Τα κάνουν όλα εκτός από αυτό, εκεί μπερδεύονται.
2: Άιντε ρε.
0: Και τους. Τι, δεν με πιστεύεις. Όταν δεν με πιστεύεις, με κοιτάς στο μάτι και με λες, άιντε ρε.
2: 25 με 31.
0: Ναι, φίλε, τα κάνουν όλα σωστά και όταν είναι να πάνε και τα λοιπά. Yeah. Λέει ο άλλος, πάω με σινεμά 3 ώρες. Λέω, πόσο καιρό είστε μαζί? Είναι τρίτο ραντεβού. Στο τρίτο ραντεβού είσαι 3 ώρες σινεμά. Λέω, εμείς πηγαίναμε, νομίζουμε 3 ώρες, κλεινόμαστε μέσα σε ένα σανσέρ και γινόταν η κόλαση. Μου λέει, τι ωραία που παίρνουν εσείς τότε. Λέω, τι, βιβλίο να σου γράψω, τους λέω, σου είπε έτσι. 3 ώρες σινεμά, τι θα κάνει. Και μου λέει, τι να κάνω.
1: Οδύσσια, ρε εσύ, Βασίλη, και εγώ θα πάω.
0: Τι σου είπα, Οδύσσια, λέω, φόρεσε κάτι πιο ελαφρύ να μπορεί να.
1: Να
0: γίνει σου σουδούνι.
2: Κάτι
0: να είναι ωραίο, δε εσύ. Να πω κάτι. Θες να κάνουμε μια εκπομπή που αναπευθυνόμαστε στην Gen Z.
2: Μ' αρέσει αυτή και στους η ιδέα.
0: Όχι Millennial, ποιοι είναι οι άλλοι.
1: Millennial.
0: Η αρχή. Πολύ, πώς είναι, Zillennial. Να τους εξηγούμε μερικά πράγματα βασικά.
2: Και να τους βοηθήσουμε κιόλας.
0: Το απαλό, το χάδι. Το φιλί με το υπονοούμενο που δεν το καταλάβει. Ναι. Δεν το φιλείς μόλις σαν λυσάρα, της λέω. Ένα απαλό λίγο στο λαιμουδάκι με υπονοούμενο ότι εδώ υπάρχει καλύτερο από την Οδύσσια
2: αυτό
0: κάτι.
2: Αυτό είναι, παίρνω μπρος.
0: Ναι ρε φίλε, αυτά, πες εσύ το τι
1: θες. Ναι, και πάνω σε αυτό και εγώ θα συνεχίσω.
0: Πες να μου πεις,
1: γιατί
0: πες
1: κυκλοφορεί
0: να μου
1: μια μελέτη που υποστηρίζει ότι οι γυναίκες που δεν βιάζονται να μπουν, μάλλον τα κορίτσια που δεν βιάζονται να μπουν σε σχέση όταν είναι μικρές, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αργότερα να επιλέξουν ένα σύντροφο που να είναι πιο ελκυστικός, να είναι πιο συμβατός με αυτές.
0: Μπράβο.
1: Γενικά. Καταλήγουν να παντρεύονται, ας πούμε, και να κάνουν σχέση με τον πιο ωραίο, για τα γούστα τους πάντα, έτσι. Η λογική είναι ότι επενδύουν περισσότερο στην εκπαίδευση, περισσότερο στην προσωπική τους εξέλιξη, με αποτέλεσμα, όταν διαλέγουν τον σύντροφο της ζωής τους, να έχουν κάνει μια καλύτερη επιλογή, σύμφωνα τώρα με τις μελέτες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ που δίνεις και τα φώτα σου.
0: Εγώ συμφωνώ βεβαίως. Άλλωστε, τις μισές μελέτες έρχονται και λένε. Να την εκδώσω, την εγκρίνεις, ναι, να περάσει.
1: Να περάσει.
0: Πάντως παρόλα αυτά, να απευθυνθούμε πάλι και λέω στους Gen Z και στους Millennials, φύγετε από την εικόνα, περάστε στην πράξη, είναι πολύ, πολύ καλύτερα. Έτσι.
1: Do it.
0: Και με πολύ αγάπη για όλους σας εκεί έξω, επειδή ξέρω ότι ωραία τα αστεία και το χαβαλέ, αλλά

0: Naked with you, Playman Damiano. Είναι το Zoo Radio, καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος λέει πες τα μπιλ, έτσι είναι τα πράγματα, τα κορίτσια. Όταν βγαίνουμε έξω δεν μας δίνουν τρυφερά, απαλά φυλά και να ηρεμήσουμε. Εντάξει ρε εσύ Μαρολάκη, κάντε και εσείς κάτι. Καλημέρα στον Χρήστο. Πιστεύω λέει είναι υποχρέωση μας να βοηθήσουμε, λέει, τα νέα κορίτσια Σκατζόχυρε και Βασίλη. Πες την Άνση.
1: Δεν σας μπορώ.
0: Όλοι οι boomers το βγήκανε.
1: Παγανιά.
0: Χράτσα χρούτσα. Χράτσα χρούτσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να τραγουδήσουμε όμως τώρα. Σοβαρευτούμε λίγο γιατί ένα ερωτικό ντουέτο γεννήθηκε κάποια στιγμή. Ήταν ο Νίνο με την Ζωζεφίν. Και τώρα τους το ζήτησε, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν. Να το ερμηνεύσουν κοιτώντας τα μάτια ο ένας του άλλου και παίζοντας τις βλεφαρίδες τους. Δεν μπορούν να το κάνουν. Λέει, υπάρχει μια δυσκολία στο συγκεκριμένο. Παρακαλώ.

0: έχεις λεσκάτς, το έχεις.
1: Μα δύσκολο θα μου βγει.
2: Και ακόμα μία φορά.
3: Και ακόμα μία φορά.
2: Και ακόμα μία φορά.
4: Ακόμα μία φορά.
0: Θα το πείτε και αυτό μετά, να δείτε. Για ακόμα μία φορά.
1: Το λέμε μαζί αυτό. Θα το λέμε μαζί.
0: Αγκιθιέστε όμως.
5: Έλα ρε Βασίλη, μας ξεφτυλίζεις.
0: Κάτσε ρε φίλε. Εδώ μιλάμε για μία αγάπη, έναν έρωτα αιώνιο που κοιτάει ο ένας τον άλλον. Ραδιοφωνικά θα το δείτε εσείς. Τι κάνετε τόσα χρόνια που είστε στις εκπομπές σας. Με τα μαστίγια, με τις βίτσες, τόσα χρόνια και αντέχετε οι δυο σας. Τι κάνεις.
5: Τι κάνεις.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι που κρύβει μέσα του πολύ συνέστημα και γι' αυτό θέλω να δω πώς θα το πούνε. Στο 2310-232-908 πρέπει να τηλεφωνήσετε κι εσείς, δύο άτομα. Ή να μας στείλετε και στο Viber, εάν δεν καταφέρουμε να βγούμε στον αέρα, στο 6931-908-908 το συγκεκριμένο τραγούδι για να κερδίσουν την Άνση μου.
5: Γεύμασα DJI Friday στο απόλυτο γεύμα με τα απόλυτα καλοκαιρινά κοκτέιλ εκεί να μας περιμένουν. Gin Berry, ναι. Spicy Melon Cooler, Summer Love και Golden Sunset είναι τα καλοκαιρινά. Είναι η απόλυτη εμπειρία του καλοκαιριού.
0: Και τώρα παίζουμε.

0: Και κάποτε λέγανε για τελευταία φορά. Εκεί μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Χαμπίμπι, γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα.
0: Ο Θεός ας βάλει το χέρι του. Σκάτς.
3: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου. Κι ας ήμουν τόσο δεμένη μαζί σου.
0: Δεμένος λέει ο Νίνο.
3: Τι λέει?
0: Δεν λέει δεμένη ο Νίνο. Δεμένος λέει. Λέει ο Νίνο ότι είναι δεμένη. Είναι τρελή, είναι.
3: Άλλο τίποτα έχει ο Νίνο.
0: Το δικό σου, το τη άντρα. Όπω το λέει ο Νίνο, λέει ο Νίνο, λέει άλλο. Ο Νίνο. Έλα,
3: να,
0: πάμε
3: να
0: ξανά.
3: Πω του Νίνο.
0: Το ο Νίνο λέει, λέει, το κάνει αρσενικό.
3: Τι κάνει?
0: Έλα.
3: Έχω ξεχάσει εντελώ τη φωνή σου. Κι α ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου. Θα ήθελα σήμερα να σου εδώ.
4: Τι κάνει? Δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου. Κι ας ήμουν τόσο δεμένη μαζί σου. Θα θέλα τόσο πολύ να σε δω.
0: Για ακόμα μία φορά.
4: Για ακόμα μία φορά.
0: Για ακόμα μία φορά.
4: Για ακόμα μία φορά.
0: Για τελευταία φορά.
4: Λοιπόν, σκίσαμε το τραγούδι.
0: Δεν πειράζει. 2-3-10-2-32-9-08. Σας έχουμε ένα τέλειο δώρο, 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08. Τραγουδίστε τι κάνεις με τον Νίνο και την Ζωζεφίν. Και βεβαίως στείλτε και Viber στο ραδιόφωνο, μάλλον στο Viber του ραδιοφώνου, στο 6931-908-908. Ο καλύτερος παίρνει το δώρο και σήμερα. Και καλή επιτυχία.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
5: Ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου. Θα ήθελα σήμερα να σου εδώ.
6: Πολύ ωραία είναι αυτή.
5: Τι κάνεις?
7: Πάρα πολύ.
5: Δεν
7: ωραία.
5: Ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
6: Της αρέσει.
5: Ήμουν τόσο δεμένος μαζί σου. Θα ήθελα τόσο πολύ να σε δω.
6: Μπράβο, μπράβο στην Ευαγγελία. Στη γραμμή ποιος είναι? Καλημέρα. Ναι.
8: Σε μένα μιλάτε?
6: Σε εσάς μιλάω, αγαπημένη μου.
8: Α, καλημέρα, η Νατάσα είναι.
6: Γλυκιά Νατάσα, τι κάνεις? Είσαι εντάξει, όλα καλά? Ξυπνήσαμε όμορφα σήμερα?
8: Όμορφα, ναι.
6: Έχει και λίγη δροσιά, ε?
8: Ναι, ναι.
6: Θα μας δροσίσεις με τη φωνή σου?
8: Δεν ξέρω όμως ακούω πολύ καλά τα λόγια, τέλος πάντων.
6: Κοίταξε, πες ό,τι νιώθεις, όπως εγώ τα έτσι τραγουδάω, τα αγγλικά τραγούδια όλα, ό,τι μου έρχεται στο κεφάλι. 3, 2, 1, πάμε!
7: Τι κάνεις?
8: Τι κάνεις? Θέλω τόσο πολύ να είμαι μαζί σου. Είσαι η καλύτερη ζωή της ζωής μου.
6: Μπράβο.
8: Θέλω τώρα τόσο πολύ να σε δω.
6: Είσαι πολύ ωραία, πάμε, συνέχισε, ναι.
7: Τι κάνεις?
8: Τι κάνεις?
6: Ναι, καλά, ναι. Πάμε.
8: Παρακάτω δεν θυμάμαι, δεν ξέρω.
6: Όχι.
8: Τώρα πραγματικά θα υποφέρω.
6: Με υποφέρω και εγώ μαζί σου.
8: Είστε το όχι, λοιπόν.
6: Για ακόμα μία φορά. Για ακόμα μία φορά. Ήσουν υπέροχη, Νατάσα μου. Ήσουν υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τολμηρή. Την αγάπη μας, καλημέρα.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Μας αρέσουν οι ακροατές που τολμάνε και που μπορεί να μην ξέρουν, αλλά είναι εδώ στις επάρξεις. Οπότε το δώρο. Η Ευαγγελία.
7: Ναι.
6: Η Ευαγγελία. Αν και εγώ, αν είχα έτσι την ευκαιρία, τώρα θα έδινα και στην Αντάσα, αλλά δεν μπορώ. Θα την βάλω στο μυαλό μου για κάποια άλλη φορά. Για τελευταία φορά. Καλημέρα, καλημέρα. Βάζουμε λίγο Starboy.
7: Ευαγγελία, και... πάρετε.

0: ψάρια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πού πας?
4: Πετσόπο 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πετσόπο88.gr. Πετσόπο 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Βάνταμ Πόρτ και Καμίλα Καμπέγιο, υπέροχη στα φωνητικά τη. Καλημέρα στην Δήμητρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να απαντήσω μόνο στην Αφροδιτούλα και να της πω αν μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα Μεθαύριολαντ. Δεν γίνεται αυτό, αλλά υποσχόμαστε. Τραγούδια της Μεθαύριολαντ εμβόλυμα μέσα στην εκπομπή. Πάμε γρήγορα στον Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος είχε πάρα πολύ. Γιατί άργησε.
1: Αχ, Βασίλη μου,
0: τι έγινε.
1: Θα σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τους ακροατές για την κατανόηση,
0: ναι,
1: και το χρόνο τον οποίο μου δώσατε.
0: Ναι, αλλά όταν κάποια στιγμή εμείς είχαμε κάποια προβλήματα και αργήσαμε 10 λεπτά, έχεις παρεξηγηθεί.
1: Άλλο τότε εγώ. Είχα τα νεύρα μου.
0: Εντάξει, επιτρέπετε. Για πες, γιατί άργησες.
1: Μου, μίλια κοντή ήρθε.
0: Ναι.
1: Τόσο παράξενη, αυτό έπρεπε να πείτε, ότι είναι παράξενες οι κοντές.
0: Να είναι και παράξενες. Α, δεν μας το είπε η Νάνση. Ναι, τι.
1: Όχι, μου λέει, μου το έκανε έτσι και το είχαμε συμφωνήσει αλλιώς.
0: Ποιο καλέ.
1: Και τη λέω, όχι, αυτό θα το κάνω μετά. Όχι, μου λέει, τώρα το κάνω, φεύγω διακοπές. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε στο
0: τέλος. Α, εσύ έμπλεξες, αγόρι μου. Πέσεις, πάρε μια φούστα εκεί από μια γρήγορη εταιρεία, όπως τη λένε όλες. Και έτσι και αδειά. Αυτό να με την πεις.
1: Τι να την κάνω, και μου άρχισε και τα μικρά βαζάκια χωράνε αυτές τις ωραίες μέσα.
0: Α, μάλιστα. Άσε, καλά.
1: Και λέω, άσε μας από εδώ, έχω να βγω και τον αέρα.
0: Έλα, πες το αγόρι μου, για πες λίγο σήμερα, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα κοριτσάρες μου, θα σας πω λίγο για τη σαλοπέτα που την τιμάτε το καλοκαίρι και σας αρέσει πάρα πολύ, έτσι.
0: Τι είναι αυτή η σαλοπέτα.
1: Η σαλοπέτα είναι αυτή η φόρμα.
2: Ολόσωμη.
1: Που είναι τζιν και δεν είναι πάνω. Ποιος ωραίο είναι ένας υδραυλικός.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η σαλοπέτα.
0: Έχω έρθει 5 υδραυλικοί σπίτι μου. Με σαλοπέτα δεν ήρθε κανείς.
1: Δεν είναι τόσο μοντέρνη. Λοιπόν, είναι από τα πιο ευαίσθητα και φυσικά ρουχαλάκια της καρδερόμπας.
0: Ναι.
1: Αρκεί όμως να το φοράμε σωστά. Θέλει ένα ειδικό styling.
0: Μπράβο.
1: Έτσι και το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσουμε τους σωστούς συνδυασμούς. Γι' αυτό, Νάση μου, τη σαλοπέτα τη φοράς με λευκό τισερτάκι. Τη συνδυάζεις με κόκκινο παπουτσάκι.
0: Έχει η Νάνση τέτοια.
2: Έχω, ναι. Έχω.
1: Το έχεις εσύ,
0: Κοντό, ναι. Κοντό όμως, έτσι, κοντή σαλοπέτα, όχι μακριά.
1: Ναι, και κοντή. Κοίτα, η σαλοπέτα πάει και στις ψηλές κοπέλες.
0: Εντάξει, δεν είπαμε για. Δεν είπαμε για κοντές σαλοπέτα. Είπαμε κοντή σαλοπέτα, ενώ κοντό το παντελόνι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και μακρικά το καμπάνα το έχουμε.
0: Ναι.
1: Σε διάφορα σχέδια.
0: Μπράβο.
1: Το συνδυάζει με boat shoes, μπορείς να το συνδυάσει με ρομαντικά αξεσουάρ, όπως μια μπαντάνα στο κεφάλι,
0: ναι,
1: σου, με clocks. Και τέλος θα πω ένα φοβερό συνδυασμό από μέσα, εκτός από τη σετάκι για το βράδυ.
0: Μπράβο.
1: Μπορείς να βάλεις ένα ωραίο ρομαντικό πουκάμισο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μου, Ζόρζ Μουνιέ. Να ξέρεις ότι στείλανε 5 μηνύματα γιατί δεν βγήκε ο Ζόρζ. Έτσι, μιλάμε για χαμό μεγάλο. Ο Χρήστος μάλιστα γράφει για εσένα. Ζόρζ, αν δεν βγεις στον αέρα, τα επόμενα 2 λεπτά ορκίζουμε. Θα βγω έξω, λέει, με σετ φόρμα, με κουκούλα και πέδιλο.
1: Θα στείλω τρουφάκια να σας κεράσω.
0: Θα στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ζόρζ.
1: Καλημέρα, Ζόρζ.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Γλυκιά, καλημέρα στην Ευαγγελία, η οποία είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα στο Μαράκι. Χαμός με Μοράντι. Παλιές καλές εποχές. Μιλένια, λέει, με Λίντο καλοκαιρινό. Και πάρτι Ζου Ρέντιο, Βογ Νέρεση. Και μάλιστα να σου πω ότι στα περισσότερα πάρτι, πορτιέρη του Ζου Ρέντιο τότε ήταν ο φίλος μας ο Σκατζόκερος. Να θυμάσαι.
2: Ναι,
0: Σκάτζα.
3: Τι
0: φιλαράκι!
3: Τι εποχές όμως!
0: Και είχαμε τέτοια τραγούδια. Βάλε και αυτό το τραγούδι, λοιπόν, τώρα που είναι το τραγούδι σου.
3: Από εκείνες τις εποχές, 2016, ο DJ Σάβα.

Τάση ο Steady Swim στο Zoo Radio. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μια βόλτα από την Waterland, γιατί εκεί δεν έχουμε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε ολοκένουργια παιχνίδια που έρχονται έτσι να προσθεθούν. Στη μεγάλη Swim στο Zoo Radio. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μια βόλτα από την Waterland, γιατί εκεί δεν έχουμε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά

0: σκυλοπέτα. Ο σωστός υδραυλικός πρέπει να δείχνει τη χαράδρα, λέει, όταν σκύβει, γιατί αλλιώς δεν έχει πτυχίο. Η αλήθεια είναι αυτή, φίλε. Ναι. Όσο πιο πολύ φαίνεται η χαράδρα ενός υδραυλικού,
1: τόσο
0: πιο δυνατός είναι, πιο έμπειρος.
1: Ζορίζεται μέσα, κάνει δουλειά.
0: Ακριβώς. Είναι η βρύση μετά στεγανή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι να είναι.
2: Και τώρα έχουν αρχίσει αυτά να φαίνονται και στην παραλία.
0: Τι?
2: Πολλά μαγιό κατεβαίνουν παρακάτω. Ναι.
0: Το μεγάλο πρόβλημα στον άνδρα, έτσι κατά την άποψή μου, είναι η πολύ τρίχα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ενώ σε εσάς είναι ερωτικό, είναι ερωτικό όταν γίνεται.
2: Ναι.
0: Στον άνδρα, όταν σας κάνουν κάτι μαύρη τρίχα και πέρα, οι οποίοι βγαίνουν σκηνές από την Τανζανία, από τον Αμαζόνιο.
2: Αλλά να σου πω κάτι, έχω στο μυαλό μου έτσι κάτι που είδα το Σαββατοκυριακό και γυαλίδα είναι. Όταν κατεβαίνει τόσο χαμηλά, δεν είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπείτε μπομ σε λίγο, ετοιμαστείτε μπομ και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 69 31 908 908. Πάμε λίγο στην Κριτικιά, η οποία διασκέβασε αυτό που είχε κάνει η άλλη που είχε έρθει από το εξωτερικό. Για να την ακούσουμε στο κουκουνάρι της ημέρας.
3: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι, είναι σιρινό, είναι και το γάμα, είναι ανόγια, δεν είναι ανόγια, είναι ανόγια. Και εγώ επειδή είμαι από χωριό, η προφορά μας είναι βαριά, αλλά θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο πιο καθαρά και πιο αργά για να με καταλαβαίνετε, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να πω κιμά. Είναι κιμάς.
2: Ανόγια.
0: Ο επόμενος που θα το κάνει θα είναι από τη Θεσσαλία και εκεί δεν ξέρω αν
2: γίνει.
0: Θα χρειαστούμε μεταφραστή.
2: Έχουν γίνει.

0: σου για το αύριο. Από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living. Summer Sale at Attica. Έως και 50%

0: σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Check, check, one, two, ready?
8: Ready!
7: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Χριστέ μου, τι decadence.
1: Εντάξει, και λίγο decadence, αλλά όμως να βγάζουν εμάς αυτά. Κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, τελευταία ώρα στο show. Σας έχουμε την επικαιρότητα, το κουτσοβολιά. Σας έχουμε το δεύτερο beat the bomb έως 200 ευρώ μετρητά, που σημαίνει ότι πρέπει να στείλετε μήνυμα bomb. Και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908. Ή αν βαριέσαι να τα βάζεις αγγλικά, ελληνικά κτλ., ρίξτε το στα ελληνικά με τη λέξη βόμβα. Υπάρχει και αυτή στα κλειδιά που γίνεται η κλήρωση. Έχουμε. Στοίχημα δεν έχουμε σήμερα.
2: Στοίχημα δεν θα δώσω σήμερα, θα θέλω να δώσω αύριο.
1: Χθες πιάσαμε.
2: 2 στα 3 δυστυχώς.
1: Κακώς έδωσες.
2: Ναι. θέλω να δώσω αύριο που θα παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Μη δώσεις ούτε αύριο. Σαν Φόρμουλα 1 έκανε η άλλη. Και ζώδια έχουμε και διάθεση έχουμε και καλά θα περάσουμε και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα.
3: Είστε ιδιαίτερα έξυπνοι με έναν ήσυχο τρόπο. Λατρεύετε την ασφάλεια. Ο χειρότερος εχθρός σας είναι η αμφιβολία. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Όσκαρ Ντελαρέντα. Υπέροχος και διαστής, φανταστικός.
1: Δεν μου έχεις δείξει κάποια δημιουργία του ποτέ.
3: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Έχεις φορέσει Όσκαρ Ντελαρέντα.
3: Εδώ δεν έχω φορέσει κουδουνάρι στέλιο.
1: Γιατί καλέ. Έλα πάμε λίγο.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός κουκλίστικος και πανέμορφος, έτσι να είναι πάντα. Πάμε, ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ακόμη τα προβλήματά του και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Όλας Βασιλέως Γεωργίου είναι τέλειες. Η Τσιμισκή φυσικά αυτή την ώρα πάντα γεμίζει, οπότε υπομονή Τσιμισκή. Και πάμε και λίγο Μοναστηρίου εκεί στο ύψος του Βαρδάρη και εκεί έχουμε στο σταυροδρόμι αυξημένη κυκλοφορία.
1: Πολύ πολύ όμορφα. Να πάμε γρήγορα στις μουσικάρες μας και πάλι με τον Άλεξ Βόρεν και μετά να θυμηθούμε μια μεγάλη τραγουδάρα του Calvin Harris και τον Rock and Ball Man, το Giant. Αυτός είναι ο Ζου, αυτό είναι το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: απίθανα φορετικά από τον Rock and Bone Man. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Με εκπτώσεις έως και 70%. Νάνση μου, καλά άκουσες. Ναι, μην με κοιτάς έτσι με φουρλωμένα τα μάτια σου.
1: 70% είναι πάρα πολύ.
0: Μόνο στα Mosaic Stores, και αν δεν έχεις περάσει ακόμη, καλό είναι να πας μια βόλτα, γιατί αυτή είναι η καλύτερη σου ευκαιρία.
1: Στο Mosaic θα βρείτε μοναδικές προσφορές, ναι, σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας, gadgets, είδη για το σπίτι, beauty, δώρα και χιλιάδες ακόμα προϊόντα,
0: ναι,
1: που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο όμορφη.
0: Να σου πω εγώ ότι οι διακοπές ξεκινάνε πάντα πριν φύγουμε, γιατί κάνουμε μια στάση στα Mosaic Stores στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Γιατί φίλες, κάτσε, γιατί όταν φύγεις διακοπές, όταν γυρίσεις, δεν πρέπει να αφήσεις ρημάδι το σπίτι σου.
2: Έτσι είναι, Βασίλη.
0: Πρέπει να το έχεις φροντίσει, να το έχεις φτιάξει. Δηλαδή, ξέρω πολλούς ανθρώπους φεύγουν διακοπές και το σπίτι είναι ό,τι να είναι. Μετά.
1: Αχ, εγώ δεν μπορώ.
0: Δεν το αντέχω να γυρίσω έτσι.
1: Τέντα.
0: Ακριβώς. Τέντα.
1: Ρε παιδί μου, πώς
2: δεν μπορώ να σχολιάσω.
0: Η λέξη σου δεν μπορώ και να σχολιάσω.
2: Και τώρα είναι
0: μέσα η κόρη σου.
2: Ενώ μας έδωσε τυράκι, δεν μπορούμε,
0: δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Είσαι πολύ τυχερή.
1: Πάτε το ψωμάκι.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Όταν όλα σου τα παραδείγματα και τέτοια έχουν να κάνουν με τέτοιες λέξεις, δεν ξέρω, εγώ αγχώνομαι.
2: Και εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει. Τέντα. Δηλαδή το τονίζει, ρε παιδί μου. Τέντα.
0: Φτάνει τώρα.
1: Εσύ αρχίζεις και παρεκτρέπεσαι. Έχω να σας πω τόση ώρα.
0: Έλα.
1: Για τις πλατφόρμες και το τι να δούμε τώρα αυτό τον καιρό.
0: Τι να δούμε.
1: Γιατί τώρα με τον καύσωνα να καθόμαστε μέσα, βλέπουμε καμιά σειρούλα, δεν βλέπουμε.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Εσύ όχι.
0: Όταν καλοκαιριάζεις, το είχα πει και πέρσι, θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι βαριέμαι να βλέπω τηλεόραση. Θέλω απλά να κάθομαι, ας πούμε, μπαλκόνι παράδειγμα, για να κοιτάω μακριά.
1: Κοιτάς έξω.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, για εσάς που θα είστε μέσα και θα βλέπετε τηλεόραση, Netflix, ναι, έχουμε τον χειρότερο γείτονα στην ιστορία, μια καθηλωτική σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix.
0: Α, παρουσιάζει.
1: Αλήθεια.
0: Τι βλέπει,
1: Α, να τη ρωτήσω.
0: Τι να τη ρωτήσεις, ψάχνει ποιοι ταιριάζουν με ποιους στους γείτονες.
1: Λοιπόν, είναι αληθινές σοκαριστικές ιστορίες με γειτονιές που μετατράπηκαν έτσι στον απόλυτο εφιάλτη. Έχουμε The East Palace, μια νέα υπερφυσική σειρά,
0: ναι,
1: που ήρθε στο Netflix. Το Widow's Bay, μια κωμωδία τρόμου στο Apple TV είναι αυτό, που βασίζεται έτσι σε ένα σενάριο και έχει σαρώσει τις υποψηφιότητες για βραβεία Emmy. Και τέλος πάμε και στο Disney Plus, να μην μείνει παραπονεμένο. Έχουμε X-Men 97, τη δεύτερη σεζόν.
0: Πολύ όμορφα, ευχαριστούμε. Την Ανσούλα, για εσάς που θέλετε να δείτε κάτι τώρα.
2: Και σε ένα λεπτό. Κλήρωση σε ένα λεπτό.
0: Α, για το Beat the Bomb.

0: Και επειδή με ρωτήσανε πάρα πολλοί φίλοι μου για το νέο τραγούδι του Θοδωρή Φέρη, το είπες, που γίνεται ο μεγάλος χαμός. Αν έχετε αντιληφθεί, ο Θοδωρής πήρε τον Benson Boone, το Beautiful Things και τα τραγούδια του γενικά, και λίγο από Νταμιάνο Ντέιβιντ και έφτιαξε αυτή την κομματάρα, που για ελληνικό τραγούδι είναι απίστευτη παραγωγή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά... Όντως, πάτησε πάνω σε αυτό.
0: Πρόσεξε, όλο το κόλπο της παραγωγής είναι Benson Boone και λίγο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Όλο το κόλπο της παραγωγής. Born with a Broken Heart και Beautiful Things, τα κατεβάσματα, τα ανεβάσματα, ο τρόπος που πηγαίνει τη φωνή. Είναι όλο Benson Boone και μπράβο στον παραγωγό του Θοδωρή Φέρη που κάνανε τόσο σύγχρονο και τέλειο τραγούδι. Για να πάμε τώρα όμως στα δικά μας, να πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι την Φιλινάδα Σοφία, την οποία πρέπει να υποδεχθούμε στο σημερινό μας show, αφού κυρίες και κύριοι έρχεται η δεύτερη ευκαιρία για το Beat the Bomb.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Γλυκιά μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
3: Πολύ καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε εδώ μαζί σας. Λίγο δυστυχής βέβαια, γιατί έχει καταστραφεί το air condition του Zoo Radio. Όπως πάντα καταστρέφεται την ώρα που το χρειαζόμαστε και έχουμε ανάψει τα μέσα μας, αλλά...
3: Πολύ άσχημο, ναι, δεν πειράζει.
0: Θα αντέξουμε. Βάσει νομοθεσίας βέβαια δεν έπρεπε να είμαστε στον
4: αέρα. Κανονικά.
0: Λέει ο Σκατζόχυρος.
4: Γιατί αν εγώ λιποθυμήσω ξαφνικά.
0: Αν λιποθυμήσεις εσύ, είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα σπάσει το πάτωμα.
3: Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Δεν το θέλουμε. Αγαπημένη μου, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε μια βόμβα. Μια από τις τρεις βόμβες, τις ξέρουμε τους κανόνες.
3: Νομίζω ναι.
0: Οκ. Ο πιο σημαντικός κανόνας είναι όταν θα αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω η βόμβα, αν δεν είναι η καταραμένη μία από τις τρεις, να φωνάξεις stop μέχρι εκεί ακριβώς που θέλεις να πάρεις τα μετρητά.
3: Μάλιστα, ναι.
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Είμαστε έτοιμοι?
3: Έτοιμοι.
0: Ένα, δύο ή τρία?
3: Δύο.
0: Δύο. Θα ξεκινήσω την άλλη σήμερα.
1: Λοιπόν, η δεύτερη βόμβα μου φαίνεται καλή.
0: Καλή. Το είπε δειλά πολύ, όπως κατάλαβες. Εσείς κάτσε.
4: Εγώ πάλι είμαι πολύ σίγουρος για τη δεύτερη βόμβα, γιατί την είχα από την προηγούμενη φορά στο μυαλό μου.
1: Ναι, αλλά άλλαξαν.
4: Ναι, τώρα δεν αλλάζω. Εγώ θέλω τη δύο.
0: Θέλει τη δύο. Ο Σκατζόχυρος, φιλενάδα μου, όπως καταλαβαίνεις, η μία ήταν δειλή, αλλά όχι αρνητική. Ο άλλος είναι σίγουρος, δεν αλλάζει, αν και άλλαξαν οι τριάδες. Οπότε πρέπει εδώ να μας πεις εσύ τι αντιλαμβάνεσαι έτσι από το σύμπαν που άκουσε αυτούς τους δύο εδώ να μιλάνε.
3: Τώρα λίγο φοβήθηκα, να πω την αλήθεια.
0: Φοβήθηκες, ναι, αλλά όποιος φοβάται πάει σπίτι του και κοιμάται, αυτό το ξέρεις.
3: Ωραία, εντάξει.
0: Μ' άρεσε. Πάω για ύπνο, λέει, καληνύχτα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, μένουμε στην δεύτερη βόμβα ή αλλάζουμε?
3: Μένουμε στη δεύτερη.
0: Μένουμε στη δεύτερη, λέει η φιλινάδα Σοφία. Και ουσιαστικά δέχεται τις απόψεις, τις δειλές και των δύο. Το τονίζω αυτό, τις δειλές, έτσι. Αλλά καλές απόψεις, δειλές. Και δεν θέλει να αλλάξει τη βόμβα της. Οπότε θα ρωτήσω για τελευταία φορά, αλλάζουμε τη βόμβα?
3: Όχι.
0: Είσαι σίγουρη γι' αυτό?
3: Ναι, είμαι.
0: Είμαι. Προσφορά!
4: Λοιπόν, επειδή είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος,
0: ναι,
4: και θέλω να φύγεις χαρούμενη από αυτή την εκπομπή.
0: Μπράβο.
4: 40 ευρώ γίνονται δικά σου.
0: Σιγάρε απλά, 40 ευρώ στο πρωινό.
4: Δεν τα πήρε.
0: Εντάξει.
1: Του μείναν, του ξέμειναν.
0: Λοιπόν, 40 ευρώ.
4: Για να φύγεις χαρούμενη.
0: Έτσι.
3: 40 για να φύγω χαρούμενη,
0: Ναι.
3: Άμα είναι να φύγω με τα 40 χαρούμενα.
0: Κάτσε.
3: Να φύγω με τα 40.
0: Να το πάμε αλλιώς. Με τα 40 δεν θα είσαι χαρούμενη?
3: Θα είμαι, βέβαια.
0: Άρα
3: ωραία,
0: θα χαρούμενη,
3: θα πάρω τα 40 για να είμαι χαρούμενη.
0: Κυρίες και κύριοι, κλειδώνει τα 40 ευρώ για να τα βάλει στην τσέπη της και... Θα παίξουμε με τη βόμβα, αν και έχεις κερδίσει τα 40 ευρώ.
3: Βεβαίως.
0: Για να δούμε μέχρι πού θα πήγαινες, εντάξει?
3: Βεβαίως, ναι, ευχαριστώ.
0: Πάμε.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
0: Θα έχανες.
3: Ναι, θα έχανα. Γιατί έχανες. Αν έπαιζα σίγουρα θα πήγαινα πάνω από 40. Ναι, θα έχανα.
0: Θα έχανες. Ήμουνα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γι' αυτό δεν έβλεψες, δεν μπορούσα να πω κάτι.
3: Ναι.
0: Γιατί αν σε πήγαινα σε άλλη βόμβα και πήγαινες να διαλέξεις τη βόμβα που σκάει, Δεν θα είχαμε κερδίσει τίποτα. Δεν θα είχαμε κερδίσει τίποτα. Αν σ' άφηνα σε αυτή και έπαιζε, πάλι θα έχανες, γιατί ήταν πολύ μικρό το ποσό. Η καλή βόμβα ήταν η πρώτη, βέβαια, με 110 ευρώ. Οπότε με 40 ευρώ νομίζω ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι.
3: Ευχαριστώ, βεβαίως.
0: Μέσα στη διάρκεια της μέρας η γραμματεία μας θα μιλήσει μαζί σου, οκ?
3: Ναι, ναι, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου Σοφία, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο παρελθόν, πάμε στο Μπρούνο μας. Πολύ δύσκολο σήμερα, δεν μπορούσα να ελιχθώ. Να βοηθήσω λίγο παραπάνω.
1: Τι να κάνεις, δεν ήξερες.
0: Έλεγα, δειλό αλλά καλό. Να τι

0: Μανάκης and the...
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
8: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
8: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
9: Κοιμή φουτού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
17: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
18: Ας πούμε μετά από 15 εργάσιμες, όπως οι 20 εργάσιμες. Τέλος πάντων, άστα αυτά, πάμε εδώ.
19: Έλα. Πάμε λίγο. Ξεκινάνε σήμερα εντατικοί έλεγχοι, ναι, από την τροχέα, παιδιά, για τα πατίνια, για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καθολική απαγόρευση στους ανήλικους, θέλω να σας πω ότι θα ισχύσει. Είχαμε και ένα τροχαίο που μπήκε ανάποδα ένας οδηγός με το γιο ταχύ στον περιφερειακό και τράκαρε με ταξί. Ήτανε από τη Σερβία και οδηγούσε και μεθυσμένος. Έφυγε από τη ζωή η θρελική Μέρι Λίντα.
18: Έλα ρε, ναι.
19: Πριν από λίγο, σε ηλικία 91. Και τέλος, η Ελλάδα στον ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια. Είχαμε μείωση 22% στους θανάτους από τροχέα το 2025. 22%, μπράβο μας.
18: Σοβαρά.
19: Ναι, δεν το περίμενα κι εγώ.
18: Χίλια μπράβο. Να πάμε να ακούσουμε κανένα κουτσομπολιό,
20: ναι,
18: λέτε.
20: Ναι.
18: Τι έχει φέρει, τίποτα καλό?
20: Τον Γιαννάρα, τον δικό μας τον Αντετοκούμπο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα μαζί με ένα συμπαίκτη του από τους Miami Heat πλέον, ναι, με τον Davion Mitchell, όπου κάναν προπόνηση στο κλειστό του Ζωγράφου. Επέλεξε το συγκεκριμένο γήπεδο γιατί εκεί πέρα πρωτοξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση αυτή και που έρχονται και συμπαίκτες του εδώ στην Ελλάδα. Και Γιαννάρα, ρε φίλε, πήγα να πάρω τη φανέλα σου να την παραγγείλω. Μπήκα στο
18: επίσημο
20: site του Miami Heat γιατί βρήκα μια φοβερή φανέλα ροζ με άσπρο. Είναι πολύ ωραία.
18: Να φοράς ροζ. Θα είσαι τέλειος, να ξέρεις, μελαχρινός, μαυρισμένος μελός, ναι. Θα σου πηγαίνει.
20: Είναι φοβερή φανέλα του Γιάννη,
18: ναι.
20: Αλλά 120 δολάρια.
18: Σιγά τα λεφτά, ρε φιλαράκι.
20: Όχι, τα πολλά δεν είναι να την παραγγείλεις, αλλά μέχρι να τη φέρεις μεταφορικά έχει πολλά.
19: Πες στο Γιάννη να σου φέρει μία.
18: Εγώ νομίζω, μέχρι να τη φέρεις δεν θα έχεις να φας.
20: Γιάννη, ρίξε λίγο τις τιμές.
19: Έλα, ρε, δικιά του.
18: Την πάρουμε δώρο, ρε.
19: Ναι, μωρέ.
18: Βγάλε 60 δολάρια από την τσέπη, θα βγάλω εγώ άλλα 60. Και να πρέπει να σου δώσω τα μεταφορικά.
19: Εντάξει, θα την κάνω.
18: Πόσο
19: εδώ
18: είναι τα μεταφορικά, ρε.
20: Πόσο να, από Αμερική να έρθει πόσο.
18: Πού το ξέρει, παρήγγειλε.
20: Από Μαϊάμι Χι.
18: Από Μαϊάμι Χι, μέσα εκεί, ακριβώ στο Μαϊάμι του Χι.
20: Από την κουτίκ πήγα να το παράγω.
18: Ούτε να σε κεράσουμε δεν μπορούμε. Τίποτα, δεν είσαι για τίποτα. Μα ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
0: Λίγο μετά τις 10.30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
22: Μυρίζει λουκουδιά!
23: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
22: Πού πήγε πάλι!
23: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
21: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
23: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
24: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
25: Πάμε δυνατά και σταθερά.
24: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
24: μέχρι όσο θέλω εγώ.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
29: Nakis and the Boss Crew in the morning.
30: I listen to them every morning and they make me laugh.
29: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo.

0: The Second Voice, η μεγάλη τραγουδάρα στον Ζου 90,8. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη που γράφει καλά. Ρε Σκάτς, τι φίρμα είσαι? Πες το Γιαννάκη να σου τη φέρει τον ίδιο.
1: Αυτό σε έλεγω.
0: Έστειλες μήνυμα.
1: Γιατί θα το διαβάσει.
0: Θα σε πάει στα διάβαστα.
1: Εσύ
0: είσαι Αριανάκη εδώ με τον, πώς το λένε αυτό, τον
2: Κινέζο
0: που έχετε, τον Ταϊλανδό, τι έχετε τέλος πάντων.
1: Το Σιάο, αυτό πρέπει να βάλω μέσα.
0: Το Σιάο, ναι, τι, πες, εδώ είμαστε κολλητάρια μας, πες Super 3.
1: Τι του στοιχείς μια φανέλα να μου.
0: Τίποτα, τίποτα. Έλα, ναι, πάμε.
1: Κρυός ημέρα, σε καλή να κινηθείς με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Ταύρος, μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Δίδυμος, ένα αγαπημένο πρόσωπο ίσως χρειάζεται περισσότερο χρόνο και την προσοχή σου. Καρκίνος, άκου την καρδιά σου, αλλά κράτησε και μια δόση ρεαλισμού. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Παρθένος, η διάθεσή σου για φλερτ είναι έντονη.
2: Ζυγός, αν προκύψει μια διαφωνία, προτίμησε το διάλογο. Σκορπιός, μην αναβάλεις αποφάσεις. Τοξότης, μια πρόσμενη γνωριμία μπορεί να σου ανανεώσει τη διάθεση. Εγώκερος, η υπευθυνότητα και η επιμονή σου αποδίδουν καρπούς. Υδροχός, εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου. Και τέλος, ηχθείς, η ημέρα κλείνει με όμορφες στιγμές και μια αίσθηση εσωτερικής πληρότητας.
0: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο, να χαιρετήσουμε τον Κωνσταντίνο, την Πελαζή που μας ακούει και σήμερα και είναι έτσι η παρέα με την Ιωάννα. Πηγαίνουν για πρωινό μπανάκι Καλλικράτεια.
1: Μπράβο, μου αρέσουν οι επιλογές σας.
0: Κουκλάκια μου όμορφα, μπράβο. Στοίχημα δεν παίζουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Είπαμε, καλά είναι να μην παίξει τον ΠΑΟΚ αύριο. Ήδη μας έχει καταστρέψει πέρσι.
1: Θα παίξει με τους καινούργιους παιχταράδες που πήρατε.
0: Όχι.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Black Eyed Peas, don't fang with my heart.

0: ένα όμορφο τραγούδι. House από αυτά που μας αρέσουν τις καλοκαιράρες που ζούμε μαζί. Talk to you, Ανώτρου. Και παλιότερο Zoo Power. Φυσικά από αλλού το μάθατε πρώτα στο Zoo Radio. Καλημέρα στην γλυκιά μου, την Αμαλία, η οποία είναι εδώ και παιδιά λέει ευτυχώς που υπάρχετε ακόμη στη ζωή μας, γιατί αλλιώς η δουλειά δυσκολεύεται να βγει. Καλημέρα, μην δυσκολεύεστε καθόλου, τα ίδια περνάμε όλοι μας. Και βεβαίως ευτυχώς είναι κοντά μας και η Waterland και αυτό το καλοκαίρι του 2026. Και το χωνί, το χωνί, το θυμάστε το χωνί εκεί έξω όλοι σας.
1: Ήρθε το χωνί. Χωνί
0: το λένε. Έτσι φωνάζαμε.
2: Ήρθε
0: το χωνί. Φωνάζαμε πριν δύο χρόνια. Πού να δείτε τώρα τις ολοκένουργιες καμικάζι και μαύρες τρύπες στο νερό της ουλίθρες στην Waterland. Είναι πραγματικά ένα έπος η φετινή Waterland. Πιο καινούργια και πιο φαν από ποτέ.
2: Εν τω μεταξύ, το ήξερες, Βασίλη, ότι μπορείς να βγάλεις και κάρτα διαρκείας στη Waterland. Πληρώνεις μία στην αρχή, πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες τώρα στο www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Πάμε για τα.
2: Για την ανασκόπηση
0: της εκπομπής. Να χαιρετήσω και την φιλινάδα, την Χριστιανά.
3: Καλημέρα, ψυχούλες μου.
0: Αγμόρε το κορίτσι μας, το καλό. Και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στο σοου.
1: Τύποι αδρών που αρέσουν στις γυναίκες. Μικροκαμωμένες κοντές γυναίκες είναι έξυπνες και στοργικές. Ο Σκάτ θέλει τη φανέλα Miami Heat και
0: μέσα από το Miami το Heat.
1: Από την boutique Miami.
0: Από το Miami το Heat μέσα, ναι.
1: Από το μέσα το Miami το Heat. Και 70 ευρώ δώσαμε στη βοβάρα μας. Ναι, ναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και 40 που τα πήρε εύκολα.
0: 110
1: σύνολο.
0: Μην
1: πολύ ωραία.
0: Να
1: πολύ
0: πω εγώ τι δεν είπες. Σκάτς και να είναι χαλασμένοι. Λειτουργούν χαλασμένα εδώ και μία μέρα. Έτσι, να δούμε αύριο τι θα είστε. Καλά αύριο. Ή να
2: αύριο
0: φέρω άλλου.
2: Καλύτερα, καλύτερα.
1: Πέμπτη αύριο.
0: Δεν τα άκουσε μάλλον. Ή να φέρω άλλου και είπε θα είναι καλά. Θα αρθίζετε και αύριο.
2: Τι να κάνω.
0: Στην Παρασκευή θα κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Αγάπες μου, λουλούδια μου, γλυκά, πρέπει να φύγουμε.
2: Άντε πάμε παιδιά, τέλειωσε και αυτή η εκπομπή. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Και τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη, μέχρι και τις 2 έρχεται το Coffee Time.
0: Στις 2 ακριβώς θα είναι εδώ πιστός και τρελός ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 οι Troublemakers με το Μαργαρίτη, με το Βασίλη και την Κατερίνα μας. Και βεβαίως στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλληνα. Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby. Weekend!

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16. Στον Εύωσμο βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Και τώρα στον Ζου 90,8.
15: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το

0: App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Okay.
8: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
9: 97,8
8: στο ίντερνετ
9: metropavlafm.gr.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

πρόσερες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. We will find-

0: ξυπνήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
4: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Κοιμή φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android.

0: Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Check, check, one, two. Ready?
8: Okay.
9: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
10: 97,8
9: στο ίντερνετ
10: metropavlafm.gr.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
10: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

ατμόσφαιρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: there's no going back. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν, το μπάνιο τους. Είδα το πρωί.

0: τα συνεργεία που ανέβαιναν.
1: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε, να καλέσω την αστυνομία.
0: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
0: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
0: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
0: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
6: 97,8
5: στο ίντερνετ
6: metropavlafm.gr.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
6: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Κεντρική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Check. One, two. Ready?
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο
4: 97,8
3: Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Υπέροχη Τεταρτούλα με ζέστη. Ήδη ξεκίνησε να φυσάει έξω, θέλω να σας πω.
1: Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα έξυπνοι με έναν ήσυχο τρόπο όμως. Λατρεύετε την ασφάλεια και τη σταθερότητα και συχνά αποφεύγετε όσο μπορείτε τις μεγάλες αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή μας, στη Μαριλένα, στη Μαρία Ελένη, στη Μαρκέλα και στο Μενέλαο που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στη Μάγδα τη Ζουλίδου.
2: Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Γερή και δυνατή να είναι. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από το zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές. Έχουμε το Spotify Energy Dramas 88,9. Στη Χαλκιδική στους 99,5. Και έχουμε και στην Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8.
0: Τα φιλιά μας σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε. Ντάρα έρχεται τώρα. Είναι η κίτρια της Eurovision από Βουλγαρία. Κατευθείαν στο Zoom.

0: 5,8. Πάμε λίγο στους δρόμους.
1: Φυσικά, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Βλέπω σχετικά καλή κατάσταση. Έχουμε ένα μικρό θεματάκι στην άνοδο του Αγίου Παύλου με μία αναφορά για ατύχημα και ένα μικρό θεματάκι μπαίνοντας στην πόλη από Μουδανιών εκεί μέχρι Βούλγαρη περίπου. 25 Μαρτίου θα βρείτε καθυστερήσεις.
0: Τέλεια.
2: Σύμφωνα με έρευνα τώρα, η έλλειψη ύπνου και η πείνα είναι οι κυριότερες αιτίες που κάνουν κάποιον να νιώθει θυμό, Μαργαρίτη. Μήπως πεινάς και νιστάζεις?
3: Όχι, απλά διαβάζουμε το ίδιο site αυτό που σε έστειλα.
2: Όχι, άλλο site είναι αυτό. Άλλο site είναι αυτό. Μήπως έχουν τα ίδια?
3: Μπορεί τα ίδια.
2: Τέλος πάντων, όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται, δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα. Η στέρηση ύπνου επηρεάζει τη σκέψη και τη διάθεση, ενώ η πείνα μειώνει την υπομονή. Γι' αυτό συχνά νιώθουμε πιο εκνευρισμένοι όταν είμαστε κουρασμένοι ή δεν έχουμε φάει σωστά μέσα στη μέρα.
0: Με τι νευριάζετε περισσότερο εσείς, με την πείνα ή με την νύστα? Πού βγάζετε πιο πολλά νεύρα?
1: Με την πείνα, νομίζω.
0: Πείνα.
2: Εγώ όταν νιστάζω.
0: Εγώ νευριάζω όχι με την πείνα ή την νύστα. Αν δεν είναι καλά και τα δύο. Δηλαδή, αν φάω και δεν μου αρέσει αυτό που φάω, μετά έχω νεύρα, τσαντίζομαι. Και αν κοιμηθώ και δεν κοιμηθώ καλά.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μπορεί να μείνω νηστικός, να λέω εντάξει, θα φάω κάποια στιγμή.
2: Ναι.
0: Αλλά αν το φάω αυτό και τελικά ήταν μούφα, ενώ περίμενα ώρες, καταλάβες, θα νευριάσω.
2: Α, όπως σήμερα δηλαδή.
0: Όπως πάντα, γενικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Είναι το Friends και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Γιο, εδώ είμαστε, Bad Bunny. Τι έχουμε πρόταση?
1: Έχουμε πρόταση. Ξεκίνησα χθες καινούργια σειρά στο Netflix, το Mobland, που είναι Βρετανίλα, έτσι, Guy Ritchie, σκηνοθεσία κτλ. Με Tom Hardy, Pierce Brosnan και Joan Frogart.
0: Ωραία, ωραία.
1: Με συμμορίες, ναρκωτικά, ξυλίκια, πιστολίδια. Τέτοια ωραία πράγματα.
0: Light πράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, να ξέρω τι να μην δω το βράδυ. Τέλος πάντων, πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι. Πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον κύριο Χατζη Ιωάννου.
3: Παίρνεις στο κλαμπ. Ναι, εσύ, σε βλέπω. Πρόσεξε μόνο να μην σε δει κανένα σεμνότυπος και με το άρθρο 337 του ποινικού μας κώδικα προσβάλλεις βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπεια άλλου με την τέλεση γενετήσιας πράξεως ενώπιόν του και τιμωρείσαι κατά βάση με ποινή φυλακίσεως έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για την χείριση ποινικής διώξεως απαιτείται υποβολή εγκλήσεως, εκτός κι αν είναι ανήλικος. Γι' αυτό να διαβάζεις το δικαστή που αγάπησε το κακό, να ξέρεις δικαιώματα και υποχρεώσεις και να προσέχεις.
0: Σε ποτάμι ήταν.
2: Μάλλον.
1: Επειδή δεν κατάλαβα, το κάνουμε ή όχι τελικά?
2: Όχι. Άκου λίγο, το κάνουμε αρκεί να μας δει τρίτος.
1: Α, οκ.
0: Προσέξτε να το κάνεις. Γενικότερα δίνει τέτοιες συμβουλές νομίζω στο κειμένο πάντα στο TikTok. Είναι δικαστής για τέτοια πράγματα. Ενώ ασχολείται.
2: Δικηγόρος.
0: Έχει μια εξειδίκευση στο θέμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μας break από εδώ. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια. Μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
8: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα?
2: Πα, πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
8: Ζορζ Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
9: Κάντε το χόρεψα.
10: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
13: On Air Media Group.
14: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
15: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
16: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
15: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
16: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
17: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
18: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
17: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
19: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Τι ψάχνεις?
21: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
20: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
21: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com.
3: το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
22: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
23: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
24: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
25: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
24: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
25: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
24: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
26: Επιστροφή στη μουσική.
27: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
28: και δεν σταματάει ποτέ.
27: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Life is simple. Move your body, εδώ είμαστε, guys. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Για τα δώπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης μας ανάποδα.
0: Για ρίξτε, ρε Βασίλη.
2: Ιρατινάμ.
0: Ιρατινάμ. Ιρατινάμ. Αχ.
2: Γι' αυτό.
0: Πάλι από μένα εμπνεύστηκε.
2: Από σένα.
0: Λοιπόν, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα, guys. Τα βάζετε κανονικά εσείς. Και μας λέτε τη λέξη. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908.
1: Πούλα.
0: Ωρα μου. Θα στα αφιερώσει κάπου, Κατερνά?
1: Όχι.
0: Okay.
2: Σε χθεσινή σου περιπέτεια.
1: Ποια περιπέτεια, μωρέ, βγάζετε ζωνάρι του
0: μυαλό σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
3: Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα μου, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Δόξα
3: καλά,
0: εσύ? Καλά και εμείς εδώ πέρα, ζέστα.
3: Ζέστη, ναι, πράγματι πολύ. Ξέρω. Υπομονή για την Παρασκευή που θα βροσίσει.
0: Άντε να δούμε, αυτό περιμένουμε, να ανοίξουμε τα παράθυρα. Λοιπόν.
3: Ναι, πραγματικά.
0: Τι, έχουμε παρέα εκεί?
3: Ναι, έχω παρέα, προσέχω ένα παιδάκι σήμερα.
0: Α, τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
3: Μανιτάρι.
0: Μπράβο. Ένα υπέροχο γεύμα από την Κατίνα Delicatessen έγινε δικό σου, αγαπημένη μου.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Άρθι.
0: Που ακούς ζου 90,8 φυσικά. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Τρελαίνομαι. Sugar Babies, round, round, πω πω φίλε, τρελαίνομαι!

0: together. Λοιπόν, πάει η πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Χαίρεσαι.
1: Ναι.
0: Γιατί, πού θα πας μετά?
1: Κάτι έχω κανονίσει.
0: Πάλι θα βγεις 3-3, ρε φίλε.
1: Όχι, αυτή τη φορά είναι κάτι επαγγελματικό. Δεν είναι επαγγελματικό, πλάκα κάνω.
2: Αυτή τη φορά είπε χθες που έλεγε με τις φίλες και καλά.
0: Ναι, προχθές πάλι με φίλες.
2: Και πήγε για πυροσκή, προχθές δεν ξέρω που πήγε.
1: Τέλος πάντων.
0: Πες hot dog. Σίγουρα.
2: Σίγουρα, είχε λουκανικά.
0: Γι' αυτό ναι, έχει βάρει στο μαχιά.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Χθες που λέτε, εγώ έκανα μια βόλτα και βλέπω ένα τουρίστα κάτι με ρώτησε. Μου λέει, πού θα πάω, και του δείχνω στο χάρτη. Και του λέω, follow your heart.
1: Τέλειο, μπράβο Βασίλη.
0: Συρωνεύεται σε ένα, εμένα μου τη λέει. Τέλος πάντων, όλα καλά. Δεν ξέρω την τελευταία εβδομάδα γενικότερα. Λοιπόν, πάμε λίγο να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Lady Gaga, παιδιά, είναι το run.

0: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Πού πας?
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά, εδώ είμαστε, η ώρα είναι ακριβώς 5, δεύτερο 60 λεπτό με τους Troublemakers στο Zoo 90,8. Μαργαρίτης, Βασιλιός, Κατερινιό, εδώ είμαστε guys. Και τι έχει τώρα αυτή τη δεύτερη ώρα?
2: Τα νέα των ανέργων.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Τώρα σε αυτή την ώρα είναι.
2: Έτσι λέμε.
1: Πίστευτο.
3: Έχουμε και κακοποιητή.
0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Υπέροχος The Weeknd. Lighting Lights εδώ στο Zoo 90,8, παιδιά. Τι να πει κανείς τώρα για αυτό το καλλιτέχνη, Κατερίνα.
1: Ναι, άσε. Ο αγαπημένος μου.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Τότε γιατί δεν πάμε σε μια συναυλία.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει τύχει.
2: Τι τυχαίνει, Μαρία, αυτό το παλεύεις.
0: Το κανονίζεις.
1: Ναι, δεν έχει τύχει να τύχει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Κίνηση έχουμε στον περιφερειακό, στα νοσοκομεία και στο ακουμποδρόμι. Θα βρείτε καθυστερήσεις. Λεωφόρος Νίκης επίσης έχει αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Αναφορά για ατύχημα στην άνοδο του Αγίου Παύλου επίσης στον περιφερειακό. Κατά τα άλλα, καλά.
1: Mm-hmm. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα πιο δροσιστικά φαγητά για να αντιμετωπίσετε τον καύσωνα. Φυσική χυμή και σμούθις για ενυδάτωση και ενέργεια με έμφαση σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και superfoods. Ναι. Χορταστικές σαλάτες με εποχικά λαχανικά, μυρωδικά και ελαιόλαδο.
0: Που πόσο χορταστική να είναι μια σαλάτα.
2: Έλα, ντε, φίλε.
1: Μπορεί να είναι χορταστική, άμα βάλεις μέσα
0: ντομάτα,
1: άμα όχι.
2: Αν βάλεις μέσα ψωμάκι, κοτοπουλάκι.
0: Κοτοπουλάκι, είναι έτσι τα ακούω, ναι, έτσι τα ακούω.
1: Λοιπόν, μπορείτε να φάτε σούσι, σασίμι και άλλο μαπιάτα, καθώς και κρύα νούντλς και φρέσκα ρολάκια ως ελαφριές και δροσερές επιλογές. Μπορείτε να πιείτε ένα σορμπέ από φρέσκα φρούτα αντί για πιο βαριά παγωτά.
0: Και κρύο νερό αν έχει πολύ ζέστη.
1: Όχι, κρύους μεζέδες και μαριναρισμένα ψάρια που συνδυάζουν φρεσκάδα και έντονη γεύση και λαδερά και χορτοφαγικά πιάτα όπως γεμιστά μπριάμι, μαμ, χόρτα και μελιτζάνα σαλάτα.
2: Είπε το μενού της γιαγιάς μου αυτή τη στιγμή. Το καλοκαίρι.
0: Ρεβίθια σαλάτα.
1: Θρεπτικά, αλλά όχι βαριά για τις ζεστές μέρες.
0: Να πω ένα πολύ ωραίο που έκανα εγώ χθες και είναι δροσερό και πολύ νόστιμο. Πήρα τόνο, αυγό, μαγιονέζα, τα απολτοποίησα. Έτσι έγινε ένα πολύ ωραίο τέτοιο. Πήρα αγγούρι, το έπλυνα πολύ καλά. Το έκοψα στη μέση του αγγούρι. Έτσι. Και έβγαλα από μέσα το ψώμι, τη σάρκα. Το γεμίζεις αυτό από, με την πάστα αυτή που έχεις φτιάξει.
1: Κράτσε.
0: Έβαλα από πάνω και λίγο, πώς το λένε, τσιλί, έτσι λίγο
1: ταμπάσκο.
0: Τσιλί καφενείο, ναι. Οπα. Και παιδιά, δεν καταλαβαίνετε πόσο νόστιμο ήταν, αφού δεν το πιστεύαμε. Το τρώγαμε και δεν το πιστεύαμε. Το έκανα σε βίντεο, θα το ανεβάζω σύντομα. Έτσι να δώσω αυτή τη στιγμή. Γιατί μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί είναι πραγματικά δροσερή και ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Είναι το Jamaican Bam Bam και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: 20 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε τις κουτσομπολιάρες τώρα.
1: Έτσι ακριβώς, θα ξεκινήσω σήμερα με το Snoop Dogg, του οποίου η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους, βιογραφική ταινία, το 2027. Με τον Jonathan Davis θα εσαρκώνει το διάσημο ράπερ σε διάφορες στιγμές της ζωής του. Ανυπομονώ για τη στιγμή που ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου και έκανε όλη τη μέρα TikTok. Ήταν το αγαπημένο μου περίοδος. Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδύ. Χρόνια σου πολλά, άγγελε μου.
2: Άγγελε.
1: 57 έκλεισε το Δεσποινάκι.
0: Μπράβο, γέρι να είναι να τα κατοστήσει.
2: Φτούφτου, είναι κουκλάρα.
1: Είναι, όντως.
2: Ναι, ναι, μάλιστα πάρα πολύ. Ναι.
1: Stars. Ο Σάκης Ζοβάς πόζερε αγκαλιά με την Κάτια Ζιγούλη στις διακοπές του και έκανε και μια γκριμάτσα έτσι.
0: Έλα ρε. Τι
1: πολύ
0: γλυκό.
1: Γλυκό. Και η Σοφία Βεργκάρα είναι στη Μύκονο, παιδιά. Και ξεσαλώνει.
0: Είναι η Βεργκάρα στη Μύκονο.
1: Ναι, θα πάει να δει σήμερα. Σήμερα είναι την Μπέγκι Γκου στο Σκορπιό.
0: Έλα ρε.
2: Την Μπέγκι Ζίνα νόμιζα.
1: Όχι βρε, την Μπέγκι Γκου βρε. Βρε
0: Κατερίνα. Πω πω πω. Τι άνθρωπος. Καλά, στην Μπέγκι Ζίνα καλύτερα θα περνούσε η αλήθεια.
1: Θα πες την ιστορία με την Μπέγκι Γκου.
0: Παιδιά, με το πακού Πεγικού έρθει στο μυαλό αυτό με το τατουάζ. Πώς στιγματίστηκε έτσι, ρε παιδί μου. Κάποια πράγματα είδε η Ρετσινιά, λέει.
2: Αυτό. Καλύτερα σου βγει το μάτι παρά
0: το όνομα. Έλα, παιδιά, λίγο τώρα πάμε να το σπάσουμε κυριολεκτικά. Τραγουδάρα από τις λίγες. Τι να πούμε τώρα για αυτό το κομμάτι. Delirium και Silence τώρα στο Zoo 90.

0: εσύ.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε παιχνίδι.
2: Ναι, ήρθε η ώρα για κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλιόπατο οπτικά ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
1: Για πάμε.
3: Έπρεπε να σου είχα πει ότι το έβλεπα να έρχεται. Σαν να κοιτάζω μέσα σε μια γυάλινη σφαίρα. Όταν ερωτεύομαι, ερωτεύομαι και την ατυχία. Ω! Μακάρι να μην ήμουν ο κύριος που τα ξέρει όλα.
2: Μάλιστα.
1: 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποιο τραγούδι κακοποίησε ο κακοποιητής? Θέλουμε να μας δώσετε έναν τίτλο, έτσι, τον τίτλο του τραγουδιού, γνωστό τραγούδι, το οποίο το είπε στα ελληνικά εδώ ο κακοποιητής. Και εμείς σας χαρίζουμε, αν πείτε τον σωστό τίτλο, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά
2: Ζωγράφος.
1: Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, το όνομά σας?
4: Νίκος.
1: Γεια σου ρε Νικόλα, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Από Θεσσαλονίκη, φίλερος Θεσσαλονίκης, πώς είστε?
1: Πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι, πώς περνάς?
4: Εξαιρετικά, φανταστικά, φαντασμαγορικά.
1: Πες μας τον τρόπο να το κάνουμε κι εμείς, γιατί είναι λίγο έτσι η ζέστη, λίγο τώρα που περιμένουμε τις άδειες όλοι, κατάλαβες.
4: είναι λίγο, εντάξει.
1: Λοιπόν, φίλε Νίκο μου, θέλουμε να μας πεις το τραγούδι.
4: Είναι το Mr. Know It All.
2: Ναι!
1: Λοιπόν, από Teddy Swims φυσικά, και αυτό το τραγούδι είναι που σου χαρίζει ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου.
5: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
11: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
10: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
11: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
11: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου.
1: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής.
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα Οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: Τώρα θέλετε γκρινιά.
1: Ναι,
0: δεν θα γκρινιάξω για πραγματικά πράγματα που με ενοχλούν. Θα γκρινιάξω όμως για αυτή την παρέα που πάει να φας, πας να φας κάπου σε μια ταβέρνα ελληνική, θα πω.
1: Ναι.
0: Σε μια ταβέρνα, σαν παράδειγμα στο μαγαζί σας, ρε παιδί. Πιο οικονομική, αλλά παράδειγμα πες εκεί. Και παραγγέλνεις τα τζατζικάκια σου, τα ωραία, τις πατατούλες σου, τα κοψίδια σου, τη χωριάτικη.
2: Ναι, ναι, σημαντικό.
0: Χώβες, πολύ σημαντικό. Και πέφτουν εκεί οι πυρουνιές αυτά και μετά έρχεται η ώρα της βουτιάς στη χωριάτικη. Και πας, παιδί μου, και βουτάς το ψωμάκι που παίρνεις και λίγο φέτα με ντομάτα και αυτά. Mm. Και πάει άλλος και βουτάει το ψωμί με το πυρούνι.
1: Εγώ έτσι το κάνω.
0: Όχι, παιδιά, συγγνώμη, δεν το δέχομαι.
1: Να σου πω κάτι, προς σεβασμό.
0: Ποιο σεβασμό,
1: τους υπόλοιπους.
2: Έχει κονταχτυπηθεί εκεί πέρα με τα τζατζίκια και τις σαλάτες.
0: Ναι, τα πυρούνια μπαίνουν στην ίδια σαλάτα. Καταρχήν δεν μπαίνει το δάχτυλο μέσα.
1: Τι μπαίνει?
0: Μπαίνει το ψωμάκι. Αλλά αν βάλεις δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Με το δάχτυλο μπορείς να πιάσεις αυτά που θες. Κανακώνεις την ντομάτα και τη ζωφιφέτα που έχει μείνει μέσα.
2: Αυτό που λες ισχύει. Μπορείς να το κάνεις με δύο τρόπους. Ή βάζεις δάχτυλο ή παίρνεις μεγαλύτερο κομμάτι ψωμί.
0: Ναι.
2: Και το κάνεις χράτσι το.
0: Να γίνει καλή παπάρα.
2: Αλλά με το πυρούνι πώς το κάνεις?
0: Παιδιά, με το πυρούνι αυτό δεν γίνεται. Κάποια πράγματα θέλουν δάχτυλο.
1: Καρφώνεις το ψωμάκι και τσακ τσακ τσακ βάζεις το λαδάκι και κάνεις την παπάρα.
0: Είναι ξενέρωτο πολύ όταν τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γολάνε στην παρέα μου, ρε φίλε, τους θέλω. Με το πυρούνι τσίκι τσίκι στη χωριάτικη. Πρέπει να πεταχτούν τα λάδια έξω, να λερώσει τη φανέλα, την μπλούζα.
2: Σαν κολυμπήθρα να
0: πας στο σπίτι και να έχεις λαδιές.
1: Πρέπει να έχεις, ρε παιδί μου, οικειότητα με τον άλλο για να το κάνεις αυτό.
0: Άντε, ρε κατέρα τώρα και σε οικειότητα.
2: Για να φας φαγητό σημαίνει ότι υπάρχει μια οικειότητα, ρε φίλε.
0: Καλά, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Έλα, παιδιά, να σας πω κάτι. Έχουμε τους νικητές εδώ, λίγο από Σακύρα. Ήρθαν και μας φέρανε γλυκά, τα πιο γλυκά παιδιά, οι οποίοι κερδίσαν την ταξιθάρα στη συναυλία της Ακύρας live στη Μαδρίτη. Ο Σέργιος, που είναι ο μεγάλος νικητής, χειροκρότημα παρακαλώ.
1: Δεν θα πάει μόνος του.
0: Δεν θα πάει μόνος, θα έχουμε και παρέα, έτσι, σωστά.
2: Εννοείται.
0: Παιδιά, τι κάνετε, πώς αισθάνεστε που κερδίσατε τέτοιο δώρο?
3: Πολύ
0: τυχερή. Ελάτε πιο κοντά, ελάτε πιο κοντά. Για πείτε.
3: Πολύ τυχερή. Η Σοφία έτρεμε όλο την δρόμο.
2: Έτρεμε. Έπρεπε το τηλέφωνο, δεν το κατάλαβα ότι βγήκα στον αέρα. Τσίριζα.
0: Σα ακούγαμε.
2: Ναι, και μόλις το σηκώνει, κοιταζόμαστε. Βλέπουμε μπροστά, επειδή εκεί στην Κέρκυρα στα τούνελ είχε μονοδρόμηση ο δρόμο. Και λέω, οχ, μην πάθουμε τίποτα. Παίρνω από το κινητό. Οδηγάει ο Σέργιο.
0: Εντάξει, παιδιά, μιλάμε τώρα και υπερδωράρα. Έχετε ξαναπάει Ισπανία, έχετε πάει Μαδρίτη, έχει τύχει.
3: Μακελόνι, Μαδρίτη, όχι.
0: Μαδρίτη είναι ακόμα πιο ωραία, σας το υπογράφω εγώ. Είναι και Σακύρα τώρα που είναι στα πάνω τη και στο Μουντιάλ σάρωσε. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το δώρο. Ντάι.
2: Βρήκαμε ότι κερδίσαμε τον Τζόκερ.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι παιδιά το ήθελε πάρα πολύ κόσμος. Μιλάμε για άπειρες συμμετοχές. Εσείς ήσασταν όμως υπερτυχεροί. Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε, εκτός από τα γλυκά που φέρατε, και αναγκαστικά θα τα τιμήσουμε τώρα.
4: Τι να κάνουμε.
0: Θέλουμε πολλές φωτογραφίες και βίντεο, γιατί εμείς δεν θα μπορέσουμε να τη δούμε.
2: Εννοείται, μακάρι να
1: έρχεσαι. Και σου έτσι. Και όταν γυρίσετε, να ξαναρθείτε να μας πείτε τις
0: εντυπώσεις μετά. Λοιπόν, κλείνω με Σακύρα, Βασίλη, το παίρνω πάνω μου. Έτσι τώρα, αφού θα είναι και από το YouTube, δεν πειράζει. Ρε φίλε, πω πω τι θα ακούσουνε live. Λοιπόν, πάμε να φάμε τα γλυκά.

σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά.
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Γεμάτη μπελάδες, ξεκινάει Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Άρε, πόσο χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά να κερδίζουν 5 ευρώ.
2: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: συνηθίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Ακούστε όσο θέλετε, θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. Yeah,

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
3: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. Everybody get up.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
10: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
10: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
10: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
10: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlasa.gr.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
6: Turn the music up. Do it!
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρποί Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Check, check, one, two. Ready? Ready!
2: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97.8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97.8 Αλεξανδρούπολη.
1: Check, check, one, two. Ready?
2: Ready!
3: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97.8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97.8 Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8.

ατμόσφαιρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.